0: Η ώρα είναι 3. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

αριθμό στο κινητό. Να δω ποια κλίση η καρδιά θα αναγνωρίσει.

0: Η ώρα είναι 4. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Antenna Star.
1: Antenna Star στους 103,5. Συντονιστείτε.
2: Προσπαθώ να κρατήσω

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 5. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 6. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: powergame.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergame.gr.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.

0: ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες, όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
7: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
7: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
8: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
9: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν, σχεδιασμένα για να αποδίδουν, φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
10: Η ώρα είναι 7. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
12: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Η ώρα είναι 7. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Κεντρική και Νότια Εύβοια, Λέσβο, Αργολίδα και Κορινθία. Μέγιστη ετοιμότητα ολόκληρου του κρατικού μηχανισμού και έγκαιρη ανάπτυξη των δυνάμεων στο πεδίο, ζήτησε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς κατά τη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας. Ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουν εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Σε αυξημένη επιφυλακή υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων, κλειστή μέχρι νεωτέρας για προληπτικούς λόγους, ο λόφος Λυκαβητού και ο λόφος Φινόπουλου. Συγκροτούνται κλιμάκια επιφυλακής και κινητοποιούνται drones με θερμικές κάμερες που ανοιχνεύουν τις μεταβολές θερμοκρασίας για την κατόπτευση των μεγάλων χώρων πρασίνου στο κέντρο της πόλης. Στους 265 έφτασε ο αριθμός των νεκρών στην Κολομβία μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,4 βαθμών Ρίχτερ. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο, καθώς εκπνέει το κρίσιμο παράθυρο των 72 ώρων, κατά το οποίο οι πιθανότητες εντοπισμού επιζώντων είναι σημαντικά αυξημένες. Στη χώρα κηρύχθηκε τριήμερο πένθος. Τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Κεραπετρίτη με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο. Συζητήθηκαν οι στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ και ο ρόλος της χώρας μας ως πυλώνας ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Διακομματική ομάδα του Αμερικανικού Κογκρέσου ζητά από την κυβέρνηση να καταστήσει την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και Ισραήλ προτεραιότητα της πολιτικής της στην Ανατολική Μεσόγειο. Σύμφωνα με την πρωτοβουλία του Δημοκρατικού Βουλευτή Μπραντ Σνάιντερ και του Ρεπουμπλικανού συναδέλφου του Γκάς Μπιλιράκης, ο Great Sindra Connector αποτελεί βασικό στρατηγικό έργο υποδομής κεντρικό για την ανάπτυξη του οικονομικού διαδρόμου Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης. Οι ΗΠΑ έχουν τον πλήρη έλεγχο του Σενάτου Ορμούς και θα τον διατηρήσουν. Οι φρουροί της Επανάστασης έχουν αποδεκατιστεί, επανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι Ιρανοί δεν έχουν ναυτικό, δεν έχουν αεροπορία και οι απομείναντες στρατιώτες τους είναι απλήρωτοι, έγραψε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social. Τη δυνατότητα να συμμετέχουν δωρεάν στις ηλεκτρονικές εξετάσεις για την απόκτηση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθεια σε αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά θα έχουν από το νέο σχολικό έτος οι μαθητές και μαθητρίες τρίτης γυμνασίου. Η πρώτη πιλωτική εφαρμογή θα πραγματοποιηθεί τέλος του 2026 σε περιορισμένο αριθμό μαθητών και προβλέπεται να επεκταθεί το 2027 με σταδιακή πλήρη ανάπτυξη σε εθνική κλίμακα έως το 2030. Στη διεθνή ενημέρωση, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έμειναν τα ξημερώματα η πόλη της Σεβαστούπολης, μεγάλο λιμάνι της Προσαρτημένης από το 2014 στη Ρωσία, Χερσονήσου της Κρυμαίας, λόγω μαζικής επίθεσης των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων με drones, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS. Στα αθλητικά, στο Παγκρίτιο Στάδιο σήκωσε την πρώτη κούπα της χρονιάς ο Όφη. Ο κυπελλόγος Ελλάδας επικράτησε τις προαθλητές ΣΑΚ 5-4 στα πέναλτι, 2-2 στην κανονική διάρκεια και κατέκτησε το τρόπαιο του Super Cup. Η Paris Saint-Germain κατέκτησε το ευρωπαϊκό Super Cup επικρατώντας 2-1 της Aston Villa στο Salzburg. Αν σημαίνει μετά λίγο τον Απόστολο Σίσκο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Εγκρού Στίβου στο Παρίσι, πραγματοποιώντας μια συγκλονιστική εμφάνιση στο τελικό των 200 μέτρων ύπτιο με χρόνο 1:53.81, κατέριψε για δεύτερη φορά μέσα σε 2 ημέρες το πανελλήνιο ρεκόρ.
0: Ο καιρός.
1: Έθριο σήμερα στην Αττική με τη θερμοκρασία στην Αθήνα να φτάνει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η ώρα του λαού.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
4: Γεια σου, Καβδάντη, τι κάνεις?
5: Γεια σου, καλά.
4: Καλά είσαι? Να σου πω, θέλω να πάω μια βαβκάδα με τον Κίμωνα, εγώ, εσύ και η Βούλτεψη. Τα στενά του Ορμούζου, Αποστόλη.
6: Τα στενά του Ορμούζου είναι πάρα πολύ στενά.
5: Πιανού στενά?
4: Του Ορμούζου, μη με γαμάς, σε παρακαλώ.
5: Όχι, θα το πεις 5 φορές.
4: Όχι και 5, επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
5: Α, ωραία.
7: Επικαλούμε το δικαίωμα σιωπής.
8: Αποστόλη μου.
5: Έλα μου.
8: Τι κάνεις?
5: Καλά εσύ?
8: Καλά. Να σε ρωτήσω κάτι. Ο Λοβέρδος όταν είπε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει καμία σχέση με τη διαφθορά, το έλεγε σοβαρά ή αστεία?
9: Αλλά η διαφθορά αυτή η οποία υπάρχει δεν αφορά το σύνολο της Νέας Δημοκρατίας. Μπράβο!
5: Είναι δυνατόν να λες αυτό στα αστεία? Σοβαρό βέβαια. Καταρχάς το λέω Λοβέρδος. Για να το λέω Λοβέρδος, μόνο σοβαρό μπορεί να είναι.
8: Να πω σαν ανέκδοτο, ξέρεις αν τι ακούστηκε. Σαν να λέει ότι η Μαρία Κάλλας δεν έχει καμία σχέση με την όπερα.
5: Έχει.
8: Κάπως έτσι ακούστηκε, δεν ξέρω.
5: Να
8: σου πω κάτι έγκυρο. Έχω ένα φίλο στη Λάρισα, ο οποίος έφτιαξε κάτι μέσα σε αυτή την αίθουσα της διοίκησης. Είναι μάστορας, δεν θα πω τι, για να με τον εκθέσω. Και του είπανε, θα σε πληρώσουμε 7.000 ευρώ, αλλά θα κόψεις τιμολόγιο 25.000 ευρώ και θα σε πληρώσουμε το ΦΠΑ. Το περίμενες αυτό?
5: Ωραίο, νοικοκυρεμένο.
8: Έτσι, μπράβο.
9: Έλα μωρή τρέλα, δεν το πιστεύω. Κουνούμαλο από Χανιά, τι κάνεις καλέ μου?
5: Έλα φίλε μου.
9: Όλα καλά?
5: Καλά εσύ?
9: Μια απορία έχω το θρύλιο που ακούω αυτή τη αχαρακτήριστη εξόριση στην οδό Μυραμπό.
10: Σε αυτό το μικρό διαμέρισμα της οδού Μυραμπό 1.
5: Ναι, λίγο σεβασμό στους εξόριστους Έλληνες.
9: Ναι, ναι, εντάξει, γι' αυτό δεν χαρακτήρισα καθόλου. Μα λέει λοιπόν η κυρία ότι στο τραπέζι που ήταν για 8 καθόντουσαν 15.
10: Γύρω από ένα τραπέζι που κανονικά χωρούσε 8, καθόμασταν 15. Όλοι εξόριστοι Έλληνες, με μπακαλιάρο σκορδαλιά, με ταραμοσαλάτα, με παστίτσιο που φτουράει.
9: Κανα δυο ονοματάκια δεν μας λέει.
5: Σωστό, για να δούμε πού είναι σήμερα αυτή. Σωστό.
9: Έλατε, μας πήγαν 2-3-5 ονοματάκια που είναι ο πρόεδρος.
11: Και οι εξωγήινοι να ακούσουνε.
5: Α, δεν ακούνε αυτοί συνήθως.
11: Μαρκώνει το βουλευτή, όχι, να ακούσουνε όπως βρήκανε, όχι όπως ξέρανε. Εδώ τι βρήκανε, τις παλιές εκκλησίες από την Πάτρα μέχρι την Αθήνα όπου θέλουνε πάνε. Ή και στο παλιό μερολόγιο έχουμε ξενό να χρησιμοποιήσουν.
5: Πιστεύεις οι εξωγήινοι ακούνε ελληνοφρένεια?
11: Ναι, θα τους βάλουμε όλους, ναι, παντού.
5: Ναι,
11: γιατί τώρα τον Ιούλιο θα τους αμολύσει ο Ομπάμα και ο Τραμπ, τρέχουνε, εντωμεταξύ αποκαλύψεις τρέχουνε. Αλλά και οι χριστιανοί να είναι έτοιμοι να τους αποδεχθούν. Γιατί βλέπουμε, να βλέπουν αυτό το βιβλίο που είπαμε, το 5 είμαστε μόνοι στο διάστημα, εκκλησιαστικές εκδόσεις αδελφότητες θεολόγων ζωή.
5: Οπα.
11: Όλοι οι χριστιανοί να το ξέρουν, μόλις έρθουν να ξέρουν, ήρθαν του Θεού πλάσματα είναι για αυτοί, να τους βάλουμε. Και μετά όμως, επειδή τρέχει τώρα η αποκαλύψεις από την Άννα Παολίνα Λούνα.
5: Ποια είναι αυτή πάλι?
11: Congress Woman.
5: Ποια είναι η Άννα Παολίνα Λούνα? Έπαιζε στο Μιλάγκρος η Αντίθαση?
11: Congress Woman είναι, όχι, είναι.
5: Έλα τώρα, σίγουρα έπαιζε βραζιλιάνικο.
11: Από τη Φλόρ. Ας μοιάζει έτσι, δε. Κι άλλοι πολλοί, αυτοί οι πιλότοι που καταθέτουν, καταθέτουν.
5: Ναι, ονόματα πες μου, ονόματα.
11: Ο Μπρόλαντ,
5: ο
11: Μπούρλισον που ήταν και...
5: Ο Μπούρλισον, ο Μπούρλισον δεν έχει κάνει ο Μπούρλισον πράγματα.
11: Ο Ντέιβιντ Γκρας, ο...
5: Α, είχες ονόματα τελικά, εγώ μπλόφαρα, αλλά έκατσε.
11: Καταθέτουν εκεί, είναι και ένας δημοσιογράφος, Σναπ, που ανακατέθεται από χρόνια.
5: Αχ, αυτή η μουσίτσα ο Σναπ, αχ, βάζει παντού τη μόνη του.
11: Άλιεν σε μπογκάς, ζων λίρ, άλιεν σε αρχεία, ρεντρόν φρέντς, να βάλουν όλοι να τα βλέπουν αυτά, να είναι προετοιμασμένοι.
5: Δεν βλέπουν, βλέπουν κάτι βλακίες στο Netflix, άσε με τώρα, λοιπόν, και Άγιο Έρωτα, τέλος πάντων, λοιπόν, έλα, γεια τώρα, φτάνει, γεια.
12: Καλησπέρα σας.
5: Καλησπέρα.
12: Καλησπέρα. Δημήτρης Αλεξάνδρου ονομάζομαι. Τηλεφωνώ εκ μέρους του Άκη, αν καταλάβατε.
5: Δεν κατάλαβα.
12: Τηλεφωνώ εκ μέρους του Άκη για ένα χάσκι που πουλάτε σε φθηνή τιμή σχετικά.
5: Δεν χάσκι πια, δεν χάσκι.
12: Κοιτάξτε, δείτε, μου είπατε πουλάτε ένα χάσκι γύρω στα 30.
5: Το όνομα πείτε μου πάλι, είστε της Τούνη ο σύζυγος.
12: Της
5: Τούνη. Της Τουνάρας.
12: Συνωνυμία.
5: Ω, κρίμα. Δεν πειράζει, τέλος πάντων. Okay. Ναι, έχει άλλο χρώμα μάτια, δεν ξέρω αν σε ενοχλεί αυτό.
12: Όχι, καθόλου.
5: Το ένα χάσκι μπλε, το άλλο χάσκι σκούρο, καφέ. Τέτοιο, καστανό.
12: Εντάξει, εγώ θα προτιμούσα το μπλε αρσενικό ή θηλυκό, γιατί δεν μου πω Άκη.
5: Α, θέλετε το ένα μάτι από τα δύο? Τρώτε το κεφαλάκι γενικώς και στο αρνί, σας αρέσει?
12: Τι έτσι πω, αγαπητέ μου.
5: Μα τι μου λέτε, λοιπόν, προτιμάτε το ένα? Το ένα μάτι δεν θέλει, το άλλο θα το κάνει. Τι θα το κάνουν το σκυλί?
12: Όχι, όχι, εντάξει. Λοιπόν, δεν με πειράζει. Κοιτάξτε, εγώ είμαι παντρεμένος απλά στη Σουηδία, γι' αυτό και το παίρνω. Γιατί εδώ και το κλίμα δεν έχω έρθει για δουλειά στην Αθήνα, απλά για ένα χρονικό διάστημα.
5: Α, και θα φύγει μαζί με σκυλί, χάσκι?
12: Ναι, υπάρχει κάποια συνάντηση που μπορούμε να κάνουμε για να το πάρω?
5: Μπορούμε να συναντηθούμε, αλλά τώρα στο αεροπλάνο έχω κάτι τις σακούλες αυτές που ρουφάμε τον αέρα. Μα θέλετε να το πάρετε στο αεροπλάνο, είναι λίγο φλάφι. Είναι φουντωτό. Είναι κάτι τις σακούλες που βάζεις στη σκούπα την ηλεκτρική, το βάζεις μέσα του σκυλί, ρουφά τον αέρα και μετά χωράει και στην τσάντα σου την χειραποσκευή.
12: Μάλιστα. Δεν μου τα είπα αυτά ο Άκης.
5: Σας το λέω εγώ, βρίσκω τρόπους μεταφοράς. Δεν ήξερα ότι θα έρθείτε απ' έξω.
12: Εντάξει, ό,τι και εγώ, λόγω για δουλειά έχει κατέβει. Απλά χρειάζομαι να χάσει και πιο λίγο οικονομική τιμή για να το πάρω. Να το έχω σπίτι, παιδιά δεν έχω, μόνο γυναίκα.
5: Ναι, οκ. Ωραία, ναι, θα τα βρούμε, θα τα βρούμε. Δεν παρέχω τις σακούλες που σας λέω που ρουφάνε τον αέρα.
12: Ωραία, κάποιο τηλέφωνο?
5: Έχει το σούπερ μάρκετ, τι τηλέφωνο, βρίσκεις εύκολα.
12: Ποιο σούπερ μάρκετ?
5: Έχει ο σκ... Έχουν όλοι οι νομίζω έχουν τέτοιες σακούλες.
12: Όχι, όχι, δεν καταλάβατε. Ενώ έχετε κάποιο άλλο τηλέφωνο να συνοηθούμε.
5: Γιατί εδώ δεν συνοηθούμαστε. Στο άλλο τηλέφωνο θα μιλάμε καλύτερα.
12: Δεν ξέρω, μπορεί.
5: Εδώ τα λέω όλα.
12: Ωραία, ωραία, ωραία, ωραία. Χαίρομαι γι' αυτό. Εντάξει, είναι επίσης στηρωμένο.
5: Κοιτάξτε, ναι, είναι στηρωμένο κυρίως για λόγους που κατά λάθος γινόταν κάποιο ατύχημα, έμενε έγκυος και επειδή είναι αμαρτία, όπως λέει ο Σερβετάλης, να κάνουμε άμβλωση.
13: Η άμβλωση για μένα είναι μια δολοφονία. Δηλαδή είναι απροστάτευτα πλάσματα τα οποία προτιμάμε να τα σκοτώσουμε.
5: Το στηρώσαμε, μην έχουμε τέτοια ατυχήματα. Γιατί είναι αμαρτία και στα σκυλιά, ας πούμε, η άμβλωση.
13: Αισθάνομαι ότι η θέση της γυναίκας και δεν την τιμά να ταυτίζεται με μια δολοφονία.
12: Άρα μιλάμε για θηλυκό, από ό,τι κατάλαβα.
5: Μιλάμε για θηλυκό που δεν θα μείνει έγκυος. Για να μην έχουμε, γιατί μετά ο Σερβετάλης, άμα βγαίνουν, τα πετάει στα σκουπίδια, λέει. Τα πετάει στα ορφανοτροφία για να μην πετάξουμε σκυλιά, γι' αυτό λέω.
13: Είναι προτιμότερο για μένα να πάρει την ευθύνη κάποιος, να το κυοφορήσει και μετά στο πετάξει, ας το δώσει σε ένα ορφανοτροφείο.
12: Ναι, να πετάξουμε και αυτόν λόγο.
5: Δεν ξέρω τι λέτε.
12: Λοιπόν,
5: άντε, να είστε καλά.
12: Λίγο το όνομά σας. Το όνομά σας.
5: Ορίστε.
12: Το όνομά σας λέω.
5: Πεντρετζίκης.
12: Πεντρετζίκης, το μικρό.
5: Απόστολος.
12: Απόστολος. Ωραία. Εντάξει, αν είναι, θα συνοηθούμε να μιλήσω και με τον Άκη για το σκυλί. Να το
5: έγινε.
12: Πάρω, γιατί φεύγω σε μια εβδομάδα.
5: Ναι, μπορούμε να το πακετάρουμε εύκολα, δεν είναι πρόβλημα.
12: Έγινε. Κύριε Πεντρετζίκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια.
14: Έλα, Απόστολε, είσαι καλά?
5: Καλά είμαι.
14: Μπράβο, ρε Απόστολε. Είμαι πολύ χαρούμενος και σας ευχαριστώ γι' αυτό, γιατί δίνετε επιλογές στον Έλληνα πολίτη για να αποφασίσει. Έχουμε τον Βασιλιά, την Κωνσταντοπούλου, την Καριστιανού, τον Βελόπουλο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Εμάς?
14: Όχι. Γιατί μας παρουσιάζετε όλες αυτές τις επιλογές.
5: Ναι, να έχει να διαλέξει ο καθένας.
14: Ναι, πρέπει να ενημερωθούμε για να διαλέξουμε μετά. Και σας ευχαριστώ για την ενημέρωση. Εσύ τι ψηφίζεις?
5: Εγώ το σκέφτομαι για Τσίπρα τώρα.
15: Γεια σας, συντρόφισσες και σύντροφοι αγωνιστές.
14: Α, ωραίο.
5: Με έχει πείσει, ναι. Ήταν δερματόδετο το βιβλίο και λέω: εντάξει, είναι καλή έκδοση. Πρέπει να το ψηφίσουμε.
14: Α, είναι δερματόδετο.
5: Το δικό μου τουλάχιστον, δεν ξέρω. Μήπως ήταν καμιά συλλεκτική, έστειλε στους δημοσιογράφους, δεν ξέρω.
14: Α, μάλιστα.
5: Δεν είναι για την πλέμπα όλα, αλλά ναι.
14: Ναι, δεν είναι για μας. Ναι,
5: δεν μπορεί να είναι για όλους, καταλαβαίνεις.
14: Όχι, ναι. Εντάξει, έχεις δίκιο.
16: Έλα, μωρή Λουλού, να σου πω, ξέρεις γιατί πήρα τώρα.
5: Γιατί?
16: Ήθελα να βγάλω κακιούλα, ρε φίλε, μπορώ.
5: Βγάλε, σιγά.
16: Να σου πω, ξέρεις τι, άκουσα το γυμναστηριακό προχθέ, που του έλεγε θα πάει στο φαντάζομαι το γυμναστηριακό στην Τάλα να περιμένει να πάρει σουβλάκι κάτω στο πάρκο Τρίτσι. Πάγει πολύ γέλιο. Έχω δηλαδή, δεν ξέρω τώρα πώς το λέτε, χερεκάκια ή χερεκακία στα χέρια μου που τονίζεται, αλλά όταν οι δεξιοί καταλαβαίνουν ότι το κράτος σύγε τα αρχίδια του αυτού που υποστηρίζουν τόσα χρόνια, τρελαίνονται, ρε φίλε. Θυμάστε τον άλλο που λέγε θα ρίξω χειροβομβίδα.
5: Ποιον?
16: Τον άλλο, ρε, που λέει.
5: Α, του Σταβέντο που λέει: έχω μια χειροβομβίδα.
17: Έχω μια χειροβομβίδα. Μια στρεμμένη βίδα. Έρχομαι για σένα.
16: Όχι, ρε, τον άλλο, ρε, που λέγε χειροβομπίδα να ρίξουμε, ρε, που είναι ένας αγρότης που μπήκε μέσα και φώναζε να μπας δεξιός που ήταν γάμα και αυτό είναι δεξιά.
18: Ρε, χειροβομπίδα να ρίξουμε, ρε.
19: Πού, για πείτε.
18: Πεθαίνουμε.
16: Τελικά θα καταλήξουν οι ταξιτζίδες. Εγώ για το φιλαράκι το Βασίλη στεναχωριέμαι. Αλλά θα καταλήξουν οι ταξιτζίδες σαν το γυμναστριακό να έχουν το ακριβότερο κολόχαρτο, ρε φίλε. 50.000 για μισό χαρτί. 50.000. Φιλιά στα κολομπέρια, έβγαλα κακία, γουστάρα.
5: Αλλιώς καθαρίζει αυτό όμως. Τέλος πάντων.
16: Εντάξει.
5: Πού να ξέρετε εσείς τώρα, γίδια είστε.
16: Ναι, φίλε, ναι, έχει και το γρέζι. Να πούμε, ξέρεις που στο ναι, μια χαρά.
5: Τώρα λίγο είναι.
20: Να σου πω, μπορώ να τα φτιάξω με το γυμναστηριακό.
5: Α, μπορείς, δεν ξέρω αν θέλει αυτός όμως, δεν νομίζω να σε θέλει.
20: Εγώ το καλοκαιράκι γιατί θα καθόμαστε στο αεροδρόμιο εκεί στο Everest να πίνουμε καφεδάκι, να είναι καλά. Λοιπόν, άκουσε να δεις, εγώ έτσι κι αλλιώς θα ψηφίσω τον Τσίπρα. Ο αντιγυμναστηριακός ψηφίσει κουκουέ, να έρθει να τον κεράσω καφέ. Είδες πόσο λάτζι, έτσι.
5: Όλοι.
20: Εγώ θα ψηφίσω Τσίπρα, θα κοτώ. Λοιπόν, κουκουέ γυμναστηριακέ και έλα να σε κεράσω καφεδάκι στο Everest.
21: Έλα, Αποστολή μου.
5: Έλα.
21: Να μιλήσουμε λίγο για λαούς με αρχίδια και για λαούς αρχίδια.
5: Άντε, ναι.
21: Λοιπόν, ξέρεις ότι η ισπανική κυβέρνηση, που σιγά δεν είναι τίποτα, ένα Τσίπρας είναι αυτός, έχει κρατήσει μια πολύ σωστή στάση στο θέμα με το Ιράν και με την Παλαιστίνη, σωστά?
5: Ναι.
21: Ναι, ξέρεις ότι και οι Καταλανοί και οι Βάσκοι θέλουν αυτονομία από το ισπανικό καθεστώς. Βγήκαν οι Ισραηλινοί σαν τέτοιες καριόλες που είναι μια ζωή και θέλουν να κάνουν όλο τον κόσμο να το διχάζουν και είπαν ότι θα βοηθήσουν για να αναγνωριστεί η ανεξαρτησία των Καταλανών και των Βάσκων. Οι Καταλανοί και οι Βάσκοι είναι τόσο περήφανοι λαοί που είπαν ότι το τι πρόβλημα. προβλήματα έχουμε με την Ισπανία θα τα λύσουμε μόνοι μας. Εμείς είμαστε στο πλευρό του λαού της Παλαιστίνης και του λαού του Ιράν. Αντίθετα, κάποιοι άλλοι λαοί, θα σου πω εδώ για τους Κούρδους που για μένα είναι πολύ διαφημισμένοι. Το 22 οι Κούρδοι είχαν πολεμήσει στο πλευρό των Τούρκων κατά των Μικρασιατών. Και όχι μόνο αυτό, ήταν και ιδιαίτερα σκληροί. Απλά μετά ήταν ότι επειδή φάγαμε την παραπληροφόρηση και η αριστερά αγαπούσε τους Κούρδους και για να μην μας πούνε αντισημίτες, δεν έλεγαν ότι τα μεγαλύτερα εγκλήματα κατά των Ελλήνων Μικρασιατικών τα κάνανε οι Εβραίοι και οι Κούρδοι, και όχι οι Τούρκοι, εμπασφερτώσει. Μετά οι Κούρδοι πολέμησαν υπέρ του Ιράκ εναντίον του Ιράν, επειδή τους βάλανε οι Αμερικάνοι. Μετά πολέμησαν κατά του Σαντάμ, επειδή τους βάλανε οι Αμερικάνοι. Μετά πολέμησαν κατά του μετριοπαθούς και δημοκρατικού Άσαντ, επειδή τους βάλανε οι Αμερικάνοι και οι Εβραίοι, γιατί τους υποσχέθηκαν κράτος. Και τώρα οι Κούρδοι θα πάνε να πολεμήσουν και κατά του Ιράν. Λοιπόν, αυτό για να δούμε τη διαφορά μεταξύ λαών με αρχίδια και αρχίδια λαών.
1: Μωρό μου.
19: Όλα.
1: Πώς πήγατε με τη φαντασίωση?
19: Ποια φαντασίωση?
1: Αυτή που είμαστε κυρίαρχος λαός.
19: Α, ναι, ναι, ανάψαμε.
1: Που είμαστε υπερήφανοι. Που έχουμε πάρει τα καλύτερα και οι Τούρκοι τρώνε τη σκόνη μας.
19: Τι τρώνε?
1: Τη σκόνη μας.
19: Να φάνε.
1: Και. Σκουπίστε τα παιδιά. Επίσης, έχω να πω ότι αυτός ο Φλωρίδης.
19: Η πολλή τηλεόραση σου έχει κάψει τα κεφαλικά κύτταρα.
1: Τα είχα καμένα από πριν, εγώ.
19: Έλα, αποκλείεται.
1: Όχι, όχι, έχει γεννήθηκα. Λοιπόν, να σου πω, αυτός ο Φλωρίδης το χούι δεν μπορεί να το κόψει όταν ήταν μικρός, μέτρα για τους πόντους του και τώρα που μεγάλωσε μετράει την αίθουσα. Έχει βγάλει τη μεζούρα. Γενικά με μια μεζούρα είναι.
22: Η αίθουσα αυτή, εν το σύνολο της, είναι η μεγαλύτερη στην Ελλάδα.
23: Μεγάλη, Βαγγέλη μου, μεγάλη.
24: Μεγάλη, τι μεγάλη. Δεν είναι και σαν την Πελοπόννησο.
1: Λοιπόν, επίσης, να δω τώρα, ρε πούστη μου, που ο δημοσιογράφης σοβαρή, σας πήρανε τη σάτυρα, να δω τι δουλειά θα κάνετε. Να σε δω στα φανάρια να μου πουλάς χαρτομάτιλα και εγώ να μην τα παίρνω, ρε πούστη μου. Βγήκε ο Ζαχαρός, ήταν με τον Γεωργιάδη και βγήκε και του λέει, μήπως υπουργέ μου, έχουμε πολλούς γιατρούς γιατί έχουμε πάρα πολλά νοσοκομεία. Το καψές.
19: Να
1: δω τι δουλειά θα κάνεις.
19: Τους καλύτερους έχουμε.
1: Και εσύ και ο Θήμιος. Και ένα τελευταίο, ας προσευχηθούμε όλοι μαζί. Αυτού του Τίλιαν, πώς το λένε, με το Predator, παιδί μου. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
0: Παραπολιτικά 90,1.
25: Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή για ποιους λόγους το Μαξίμου με το βλέμμα στη δεύτερη κάλπη επιλέγει ως αντίπαλο τον Τζίπρα και όχι τον Ανδρουλάκη. Η στρατηγική για μέγιστη συσπήρωση κεντρών και δεξιών ψηφοφόρων. Όπου φύγει στη σύνταξη. Νέο ρεκόρ 120.000 αιτήσεων το επτάμηνο. Ανησυχία και για πιθανή αύξηση των ορίων ηλικίας. Ορολογιακές βόμβες στα παλιά σπίτια στην Ελλάδα. 5.000 ηλεκτρικές πυρκαγιές και 300 θάνατοι από ηλεκτροπληξία κάθε χρόνο. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
26: Ο Αποστόλης.
19: Ναι, ναι.
26: Ο Λάμπρος ο Κυρίτσης είμαι από την Αύπακτο.
19: Γεια σου.
26: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας και δυστυχώς δεν αλλάζουμε Μητσοτάκη. Σώσει η σάτυρα και να του βάλετε.
19: Τίποτα λες, ε. Το θέμα δεν είναι να αλλάξουμε Μητσοτάκη, το θέμα είναι εμείς να αλλάξουμε το Μητσοτάκη.
27: Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται.
28: Καμίσου.
27: Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ.
26: Μάλιστα, ο λαός να ξυπνήσει να ξυπνήσει το Βολεψάκιας. Καταλάβατε.
19: Καταλάβαμε.
26: Είμαστε Βολεψάκιας λαός. 26 χρόνια έχω κάνει στο εξωτερικό. Εντιαχάρα δεν τα έχω δει πουθενά.
29: Το θέμα είναι εδώ τώρα, δεν είναι ποιος θέλει να είναι πάνω, ποιος θέλει να είναι κάτω. Πάντως στις δίκες δεν προβλέπονται ειδικές θέσεις για υποψήφιους αρχικούς κομμάτων.
30: Εσύ μη ρουφιανεύσεις λοιπόν. Εγώ όμως έχω να πω ότι Φλωρίδη είσαι πολύ ξεφτύλα, ρε φίλε. Και έλα να με βρεις να μου κάνεις και μήνυση. Ένα αυτό. Δεύτερο, κάτι είπε ο Θήμιος στην αρχή της εκπομπής για την ηθική εντός εισαγωγικών φαντάζομαι της Νέας Δημοκρατίας.
19: Ναι, ναι, είναι γνωστό ότι υπάρχει.
30: Μπράβο.
19: Τέτοια.
30: Η ηθική λοιπόν αυτού του κόμματος, όλου του κόμματος και των ψηφοφόρων, έχω και φίλους, δεν έχει σημασία όπως. Άλλοι έχουν φίλους ομοφιλόφιλους, εγώ έχω και φίλους νεοδημοκράτες. Τελείωσε όταν έβαλε τον Καραμαλή υποψήφιο. Εκεί τελείωσε, εκεί δεν υπάρχει ηθική. Δεν μιλάμε για αυτούς που ψήφισαν συγκεκριμένα τον Καραμαλή, εκεί είναι τελειωμένο το θέμα. Και να βγει ο φίλος ο γυμναστηριακός, ο ταξιτζής, να το δικαιολογήσει αυτό, να πει όχι, δεν είναι έτσι. Τέλος πάντων, ψηλά γράμματα.
31: Καλή σας μέρα.
19: Καλημέρα σας.
31: Ο Στάθης ο Κερκυραίος.
19: Μπράβο.
31: Ο Θήμιος.
19: Ο άλλος.
31: Ο άλλος. Η δημοσιότητα είτε αναφέρεται σε θάνατο είτε σε χαρμόσυνο γεγονός φέρνει τεράστια έσοδα. Τηλεοπτικά, δημοσιογραφικά δεν γίνεται καμία εξαίρεση. Και στο πένθος και στη χαρά. Αυτά προς γνώση.
5: Μάλιστα, τώρα ξέρουμε.
31: Μπείτε πιο μέσα.
5: Οπα, και αν πονέσει.
31: Ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Ναι.
31: Στο επανειδήν σε παρένθεση.
5: Επανακούιν θα έλεγα.
31: Ναι, μα γι' αυτό το έβαλα σε παρένθεση.
5: Α, το κατάλαβα, δεν την είδα καλά. Νόμιζα ήταν αγγίλη.
31: Όχι, το ξέρω, ναι, και εγώ δεν άκουσα. Και εγώ, δεν άκουσα. Εγώ είδα πολύ καλά, μάλιστα.
5: Μάλιστα, όλα καλά. Να είστε καλά.
4: Γεια σας.
5: Γεια σας.
4: Και πρώτα σας ακούω.
5: Και εγώ σας ακούω. Κοίτα να δεις. Ελά.
4: Ακούτε.
5: Σας ακούω.
4: Ακούτε.
5: Και πριν άκουγα.
4: Απλώς ακούω τα προπολιτικά.
5: Πολύ καλή επιλογή.
4: Έγινε καμάρι μου. Σε ευχαριστώ.
5: Και εσύ να είσαι καλά και ευχαριστούμε που μας το δηλώσατε.
6: Η Ελένη Λουκά είμαι.
5: Όπα, τι έγινε, νόμιζα είχες κακαρώσει.
6: Κοίτα, αυτά που θα σου πω τώρα δεν τα έχετε ξανακούσει. Ούτε εσύ, ούτε εκπομπή. Και το έχετε τώρα αποκλειστικά για ένα που έγινε τότε που πήγα και πρέπει να τα ακούσετε. Είναι...
5: Σε βιάσανε και σε κρατήσανε σε υπόγειο απαγωγή.
6: Κάτσε να σου πω.
5: Α, ούτε.
6: Αυτό έγινε, αν θυμάσαι, 13 Οκτωβρίου του 2024, όταν πήγα στα γραφεία του Πασόκ, τη Χαριλάου Τρικούπη, και φώναξα εκεί, όλοι περιμέναν τον Ανδρουλάκη και πήγα και φώναξα ότι το Πασόκ κατέστρεψε την Ελλάδα. Ο Ανδρέας Πανδρέου.
5: Αλήθειες, είπες αλήθειες.
6: Ναι, α, ευχαριστώ που μου το λες.
5: Και τι συνέβη?
6: Με συλλάβανε.
5: Μπράβο.
6: Με συλλάβανε. Αυτή νομίζω ήταν η 101 τη σύλληψη και με πήγανε για πρώτη φορά στο αστυνομικό τμήμα εξαρχείων. Εδώ είναι τώρα.
5: Αμάν, σε πετάξαν στα σκυλιά.
6: Αυτό είναι που θέλω να ακούσετε και εσύ και όλοι οι ακροατές. Αυτό δεν έχει ξανακουστεί. Είναι για πρώτη φορά, το έχετε αποκλειστικό. Εν τω μεταξύ, ξέρεις ότι εγώ καταγγέλω την αστυνομία, είμαι εναντίον της, γιατί την καταγγέλω και για σωματική κακοποίηση και τις 113 συλλήψεις.
5: Σε χαλάσανε, Λουκά, λέγε. Σε πυρπηλέψανε. Τι σωματική κακοποίηση, τι είναι αυτά?
6: Δεν λέω το αστυνομικό τμήμα εξαρχείων, αυτό το λέω θαύμα των εξαρχείων. Μου φέρθηκαν τέλεια σε αντίθεση με αυτό που μου είχαν βαρθεί ως τώρα. Εκεί άφησε με να τελειώσω, σε παρακαλώ.
5: Πού ήσουν χαμένοι τόσο καιρό, θέλω να μου πεις.
6: Όχι, αυτό θέλω να πω.
5: Α.
6: Στο αστυνομικό τμήμα εξαρχείων, σου λέω, για όλες τις συλλήψεις.
5: Φυλακή ήσουν.
6: Καταγγέλω σωματική κακοποίηση από την αστυνομία, και σωματική και ψυχολογική. Μου είχαν κάνει όλο μελανιές στο σώμα να με χτυπάνε στα πόδια.
5: Μερακλείδικα πράγματα πάντως.
6: Δηλαδή, ξέρεις τι έχω περάσει, σωματική κακοποίηση από αστυνομία.
5: Δεν ξέρω, εγώ στον Τσίπρα σε είδα τελευταία φορά, στο Παλάς.
6: Εκεί με συνέλαβαν και ήταν 113η σύλληψη αυτή. Άκου τώρα, εκεί για πρώτη φορά στο αστυνομικό τμήμα εξαρχείων, γι' αυτό το λέω το θαύμα των εξαρχείων. Για πρώτη φορά μπήκα μέσα, όλοι οι θαυμαστές μου. Κυρία Λουκά, τι θέλει ο...
5: Λογικό.

0: Μου φέρθηκε τέλεια, πώς να σου το πω.
1: Α, με το μικρό όνομα, ο Βασίλης. Κατάλαβα, πώς να έχεις το κινητό.
0: Ο αξιωματικός υπηρεσίας εκείνη τη βραδιά.
1: Α, και με μπάτσο ήθελες να τριφτείς. Μπράβο.
0: Βρε, τι βλακίες, να σου κάνω καμιά μήνυση τώρα.
1: Α, να σου πω, πήγες και ρουφιάνεψες το εσουρού ότι σε βρίζω. Έτσι μου πάνε.
0: Όχι, κάτσε να τελειώσω.
1: Μου πάνε, έκανες καταγγελία στο εσουρού.
0: Κάτσε να τελειώσω το
1: εσουρού. Άστα αυτά, ρουφιάνα.
0: Άκου τώρα, σου λέω, να με χειροκροτάνε γιατί με ακούγανε. Μου λένε, κυρία Λουκά, σας ακούμε.
1: Πώς να μη σ' ακούνε, μπορούν να μη σ' ακούνε και να σε αποφύγουν αφού εισβάλλεις. Συνέχισε λοιπόν, γιατί έχω αγωνία.
0: Και μετά, όταν μου καλέσανε ταξί, παρακαλώ μου
1: κύριε.
0: Όταν μ' άφησαν ελεύθερη, απίστευτο. Και εδώ τώρα είναι το κερασάκι στην τούρτα. Όταν ήρθε το ταξί και βγήκα να το πάρω, αν έχει πάει στο αστυνομικό τμήμα εξαρχείων, έχει κάτι σκαλιά προς τα πάνω.
1: Δεν έτυχε.
0: Κάτις έφτασα στο κεφάλι. Έφυγα από το γραφείο του αξιωματικού υπηρεσίας για να κατέβω να πάρω το ταξί. Μόλις έφτασα στο κεφαλόσκαλο, ήταν όλες οι μηχανές της Δίας παρατεταγμένες. Χιλιάδες μηχανές Δίας μπροστά στο αστυνομικό τμήμα εξαρχείων και μπροστά.
1: Και χειροκροτάγανε.
0: Αστυνομικοί.
1: Είχα βγάλει τα πιστόλια και πυροβολούσα στον αέρα για να περάσει από κάτω.
0: Ήταν όρθιοι αστυνομικοί της Δίας.
1: Και ενώναν τα γκλόπ στον αέρα για να περάσει από κάτω σαν υφούλα.
0: Και με το που με είδανε, με χειροκροτάγανε όλοι σαν...
1: Καλέ, τι χαμό έκανες.
0: Α.
1: Η Κίμπερλι όταν περνάει τέτοιο χαμό δεν κάνει.
0: Δεν έχεις πάθει σοκ.
1: Αν έχω.
0: Με χειροκροτάγανε.
1: Έχω σοκ.
0: Όταν με είδανε σου λέω...
1: Σιξ-σακ σοκ.
0: Ήτανε χιλιάδες μηχανές.
1: Φωτιές άναψες, ανάφτρα, δεν τρέπεσαι, ανάφτρα. Ποιος ξέρει τι θα έβαλες πάλι.
0: Τμήμα εξαρχείων.
1: Έβαλες αυτά τα πρόσχατα δερμάτινα που έχεις.
0: Μπροστά στο αστυνομικό τμήμα εξαρχείων.
1: Τα σκέφτομαι και εγώ και ανταριάζομαι, θα αρχίσω να χειροκροτάω.
0: Μπροστά στο αστυνομικό τμήμα εξαρχείων, χιλιάδες μηχανές.
1: Άστα αυτά τώρα, γκόμενο έβγαλες. Σταμάτα, γκόμενο έβγαλες.
0: Όλοι οι αστυνομικοί να με χειροκροτάνε.
1: Έρε με τους ενστόλους καύλες τώρα μεσημεριάτικα.
0: Να με χειροκροτάνε, σου λέω, σαν βασίλισσα, το κατάλαβες.
1: Ανταλλάξατε Tinder.
0: Είναι αυτά, δεν τα ξέρω, σατανικά είναι αυτά.
1: Δεν είναι σατανικά, κινητό, αλλάξατε αριθμούς.
0: Όχι βέβαια.
1: Με κανένα αστυνομικό, μπορεί να χρειαστεί κάτι.
0: Βρε, δεν ακούσει, σου λέω, πες μου, δεν έχει πάθει σοκ.
1: Έχω πάθει, τέλειωσε αυτό με το σοκ. Ωραία, πάμε παρακάτω.
0: Άγανε όλοι οι αστυνομικοί, όρθιοι μπροστά στις μηχανές τους. Να ακούσει, σου λέω. Σαν να ήμουν η Βασίλισσα.
1: Δεν μου κάνει εντύπωση, γι' αυτού είσαι Βασίλισσα.
0: Σαν να ήμουν εγώ που κυβερνάω, πρωθυπουργός.
1: Α, άργησε αυτό να έρθει.
0: Ναι. Έχω πει, θα είμαι η επόμενη πρωθυπουργός. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Θεός.
1: Δεν σε βλέπω όμως να κινητοποιείσαι, χαμένη σε τόσο καιρό.
0: Πες μου.
1: Δεν βλέπω κινήσεις. Λοιπόν.
0: Αυτά να τα μάθει ο κόσμος. Και εσύ να τα μάθει και να ζηλέψεις, βρε. Να ζηλέψεις.
1: Α, γι' αυτό μου το πες, για μου την πει στο μάτι. Δεν τρέπεσαι, μωρή, να κάθομαι να ζηλεύω εγώ που δεν έγινε η πρωθυπουργός.
0: Δεν έχει πάθει σοκ, με χειροκροτάγανε όλοι οι
1: μηχανές. Πω, φλεξάρισμα κάνεις τόση ώρα. Ντροπή σου, δεν τρέπεσαι.
0: Δεν έχει πάθει σοκ, με χειροκροτάγανε όλοι.
1: Έχω.
0: Όλοι οι αστυνομικοί Δίας μπροστά στις μηχανές, όρθιοι με χειροκροτάγανε.
1: Δεν είχα καλύτερη γνώμη για τους μπάτσους. Μην προσπαθείς, μην επιμένεις. Ναι, δεν μου κάνει εντύπωση. Λοιπόν, σας αφήνω γιατί κουράστηκα. Γεια.
0: Να τα μάθει ο κόσμος.
1: Γεια τώρα, έλα, το παράκανες.
0: Και όλος ο κόσμος.
1: Εντάξει, τον μπουκλο, γεια.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε γίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο φάσμα pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
2: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
3: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
2: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής, λόγος και γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
3: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο. Ψυχολόγο.
2: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
3: Τηλέφωνο 697-3300-961.
2: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
5: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Αποστόλη, καλό μεσημέρι.
2: Επίσης.
1: Ήθελα να σου κάνω ένα σχόλιο γιατί ξέρω ότι είσαι πολύ σωστός.
2: Είμαι.
1: Αλλά να ξέρεις ότι όταν σε παίρνει ο ίδιος τηλέφωνο ο Γιάννης ο Παπασάμης που σου μιλάει τώρα.
2: Ποιος?
1: Επειδή ενδιαφέρομαι σε κάποια θέματα, δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε κομμουνιστές. Και όταν τα λέμε με διαφορετική όψη και χρειά, δεν χρειάζεται να πανικοβάλλεσαι. Σου είχα πει να μου βάλεις τον ύμνο το ΙΑΜ, δεν τον έβαλες. Δεν πειράζει όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε εμείς οι κομμουνιστές που στηρίζουμε το κόμμα και οπαδοί και φίλοι. Ανεξάρτητα από αυτό, επειδή δεν θέλω να το επεκτείνω.
2: Καταρχάς το έβαλα, αλλά οκ, okay, δεν πειράζει.
1: Το έβαλες.
2: Ναι, την Παρασκευή.
1: Να σου ζητήσω λοιπόν μια μεγάλη συγγνώμη, γιατί οι άντρες, όπως λέει ο Καζαντζίδης, ζητάνε και συγγνώμη.
3: Μα τελευταία πια φορά συγχώρεσαι με.
1: Και συγγνώμη για την. Γιατί προσπάθησα να το ακούσω τον ύμνο του ΙΑΜ της προάλλης και δεν τον λες.
2: Μπορεί να μην το έβαλα τη μέρα που το ζήτησες. Το έβαλα άλλη μέρα όμως. Το έβαλα την Παρασκευή, το χαβάλι.
1: Οκ. Okay. Να ξέρεις λοιπόν ότι όπως εσύ μιλάς και μπορεί να παρεξηγήσει καμιά φορά, η υφή των γεγονότων και οι απόψεις του καθενός συγκλίνουν σε ένα. Για μια καλύτερη ζωή για εμάς που είμαστε στην αριστερή κατάσταση. Και όταν λέω αριστερή, όχι συμβιβασμένη, χεσμένη στη σοσιαλδημοκρατία, αλλά στην επαναστατική κομμουνιστική αριστερά που είναι πιο πολύ από τις υπόλοιπους ραγιάδες.
4: Αποστόλη, ανέλπιστο με την πρώτη.
2: Πραγματικά.
5: Καλημέρα. Ανέλπιστο.
4: Μια φορά στις τόσες. Λοιπόν, από ταξίδι μου κάνει σημαία. Θέλω να πω κάτι. Σε επόμενες εκλογές, ο Μούλος θα πει τίποτε που ο Καραμαλής, ο δολοφόνος του Ντεμπόν, θα ξαναμπορέσει να βάλει υποψηφιότητα για βουλευτής και να το ψηφίσουν, βέβαια, τα κοθόνια. Αυτός δεν χρειάζεται ποινικό μητρό που χρειαζόμαστε εμείς οι ταξιτζίδες.
2: Να, αυτός, ας πούμε, είναι ένας αγώνας της δεξιάς που αξίζει να τιμηθεί.
4: Λοιπόν, ακριβώς. Θα τον γιορτάζουμε κάθε φορά που έχουμε τα τέμπτα γιορτάζει ο Καραμαλής. Δολοφόνος 57 ψυχών.
6: Είναι ντροπή και ντρέπομαι και θα ήθελα να ανακαλέσει τα αμέσως. Είναι ντροπή.
4: Αλλά ο ταξιτζής που έχει κάνει ένα πτέσμα από το 16 του μηνός δεν θα μπορεί να ξαναοδηγήσει.
2: Ας πρόσεχε.
4: Λοιπόν, ακριβώς. Συνεχίστε παιδιά όλοι κάτω στον αγώνα.
2: Λέγεται.
7: Α, έχω κάνει λάθος.
2: Όχι, γιατί.
7: Το παραπολιτικά πήγα.
2: Ναι, ναι, εγώ είμαι.
7: Εσύ ποιος είσαι.
2: Τα παραπολιτικά.
7: Ο αυτός είσαι, ο Αποστόλης.
2: Ναι, ναι, αυτός. 1-0.
7: Μια γλύκα είσαι.
2: Ζαχαροτούλη.
7: Είσαι μια γλύκα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Για αυτά που λες, γιατί. Όχι για τα κομμουνιστά, γιατί μ' αρέσουν τα πολιτικά. Για τα λόγια και την αυτοτομία. Μ' αρέσει πολύ, σου ελατρεύω, γιατί σου είμαι μεγάλη γυναίκα.
2: Και έχω σου ξέσει μεγάλες, είναι γνωστό αυτό. Ναι.
7: Παιδί μου είσαι και γι' αυτό λέω σε λατρεύω. Να είσαι καλά.
2: Και εσύ.
7: Την ευχή μου να έχεις.
2: Να είσαι καλά.
8: Γεια σας.
2: Γεια σας.
8: Θέλω να πείτε στο νεαρό που παρουσιάζει την εκπομπή Ελληνοφρένεια.
2: Ναι, όχι και νεαρός, τέλος πάντων. Ναι, τι να πω. Ο ένας είναι νεαρός, ο άλλος είναι μεσόκοπος. Άστο.
9: Το παιδί του λαού.
10: Όχι και παιδί, αυτός είναι στην ηλικία μου.
9: Εκεί παιδί είναι.
8: Δεν πειράζει να γιάσει το στόμα του και να το χαίρεται η μάνα του.
4: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
4: Έλα, ρε, να σου πω, επειδή πολλά λένε ότι ήμασταν Έλληνες όλοι εμείς και τα λοιπά.
2: Ενώ τι είστε, ας πούμε.
4: Δεν ξέρω, πάντως το Ρίτσος.
2: Φιλέλληνες. Φιλέλληνες είναι ο Γεραπετρίτης. Αν ήσταν φιλέλληνες θα το ξέραμε.
4: Α, σωστά, ναι.
11: Ακούω ταυτόχρονα ότι είμαι φιλοπαλαιστινιακός και ότι είμαι φιλοϊσραηλινός. Η απάντηση είναι σαφής. Είμαι φιλέλληνας.
4: Βέβαια, τώρα που το είπες, γιατί θυμήθηκα. Όταν είσαι φιλόζωος, δεν είσαι ζώο προφανώς, δεν είναι.
2: Ξαρτάται.
4: Εντάξει, ναι, εγώ το λέω γενικώς. Σαν αρχή. Ή όταν είσαι φιλέλληνας, προφανώς δεν είσαι Έλληνας. Και όταν είσαι φιλάνθρωπος, προφανώς δεν είσαι άνθρωπος. Έτσι. Το λέω έτσι γενικά να υπάρχει. Γι' αυτό που λέγαμε τώρα πριν. Έτσι. Δηλαδή, ήταν αν θέλει να στο ποιητή τη Ρωμιοσύνη στο Ρίτσο. Ήταν αν θέλει να στο Μητροπάνο, α πούμε. Ήταν αν θέλει να. Τόσοι και τόσοι, όλοι αυτοί είναι αν θέλει.
2: Όχι, τι ήταν δηλαδή.
4: Με ρωτάω, δεν ξέρω, επειδή δεν ξέρω.
2: Α, εντάξει, εγώ γι' αυτό σου απαντάω.
4: Τιμή και δόξα στου αγώνε των δεξιών που λέει σήμερα ο Θήμιος.
2: Α, ναι, ναι, ναι. Μεγάλη τιμή και μεγάλη δόξα. Η τιμή βέβαια στου αγώνε αυτού ήταν πάντα πολύ μεγάλη επιζήμια για τον τόπο.
4: Τσάμπα ποτέ. Ναι, καλησπέρα σας, γεια σας.
2: Καλησπέρα σας, γεια σας.
4: Παίρνω για ένα σπίτι στην Καλλιστέρη 33 στα Πετράλωνα. Μιλάω με τον κύριο Σωτήρη Γεωργόπουλο.
2: Όχι, ρε μαλάκα, δεν μιλάς. Τι θες.
4: Ορίστε.
2: Σπίτι δεν δίνω σε μαλάκες.
4: Γιατί?
2: Γιατί δεν γουστάρω μαλάκες στο σπίτι μου.
4: Λέτε, κύριε, με ποιο δικαίωμα μιλάτε έτσι.
2: Εγώ το δικαίωμα το δικό μου είναι το θέμα ή ότι εσείς είστε μαλάκας.
4: Γιατί σας πήρα εγώ τηλέφωνο.
2: Εγώ σας πήρα τηλέφωνο.
4: Όχι, γιατί σας έβρισα εγώ στο τηλέφωνο, γιατί μου μιλείτε έτσι. Τι σας έκανα.
2: Διάγνωση κάνω.
4: Διάγνωση.
2: Ναι.
4: Δηλαδή με το που σας πήρα μήπως μαλάκα.
2: Ναι, φαίνεται από τη φωνή ότι είστε μαλάκας.
4: Ορίστε.
2: Σας φαίνεται από τη φωνή, λέω, δεν κρύβεται.
4: Τι έχει κύριε φωνή μου, μου είπε πολύ φέκτη.
2: Μαλακοφέρνη.
4: Μαλακοφέρνη. Καλά τώρα, εντάξει. Ποιο είναι το όνομά σας το πραγματικό?
2: Τζένι Μπότσι.
4: Μάλιστα.
9: Το γνωστή MILF.
2: Η γνωστή, ναι. Πήρε γατάκι τώρα να κάνει σε μένα. Άσε ρε κακομύρι τώρα.
9: Ποιο κακομύρι, κύριε, ξέρετε με ποιον ομιλείτε.
2: Θε να κάνει και φάρσα, σούργελο.
9: Εμένα γιατί με ξέρετε, κύριε. Σε έχω πάρει εγώ τηλέφωνο.
2: Α, παιδιά είμαστε. Όχι, βέβαια.
9: Ναι, γιατί ποιο είμαι, για πείτε μου.
2: Ο γνωστό μαλάκα. Το είπαμε αυτό.
9: Ωραία, όχι. Όνομα τυπώνυμο θέλω. Όνομα τυπώνυμο, όνομα διεύθυνση.
2: Μαλάκα σα έχω καταχωρήσει, λυπάμαι.
9: Εντάξει.
2: Εντάξει. Ευχαριστημένο. Όλα καλά.
9: Σ' αγαπώ, γεια σου.
2: Ναι, ναι, γεια.
12: Να κάνω μία ερώτηση, παρακαλώ.
2: Ναι, καλά, γιατί όχι.
12: Εμείς παρουσιάσαμε, επειδή ακούω την εκπομπή, καλός ή κακός, αυτούς τους οποίους είχαμε στην κατοχή, που ελευθέρωσαν την Ελλάδα. Παράδειγμα, τι Κεσαριανή, μια και είναι πρόσφατο. Αυτοί οι άνθρωποι, αυτό το σιαμαίο μόρφωμα, Γεωργιάδη και Πλεύρη, τι θα παρουσιάσουν αν θα θελήσουν να τιμήσουν, ποιον να τιμήσουν και τι θα παρουσιάσουν, με τι υλικό.
2: Την ιερή κουκούλα, δεν κατάλαβα.
12: Και πού θα τη βρούμε τόσε κουκούλε, ρε παιδιά.
2: Άντε καλέ που δεν έχουν στα σεντούκια, νομίζει. Δεν έχουν καβάτσα, μην γίνει καμιά σύραξη, να είναι έτοιμοι.
13: Αυτοί μπορούν να τιμούν του δικού του και όταν έρθουμε εμεί οι δεξί και πούμε, θέλουμε να τιμήσουμε και εμεί του δικού μα.
14: Μα αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε.
15: Να ρωτήσω κάτι, ρε Αποστολή. Εγώ κρίνω εξιδίων. Όλα αυτά που λέει ο Πορτοσάρτε υπέρ του Μητσοτάκη το κάνει δωρεάν. Δηλαδή, εγώ ρε παιδί μου, όταν ένας πελάτης είναι πολύ καλός, θα τον κεράσω καφέ, θα του κουβαλήσω την βαλίτσα, θα του ανοίξω την πόρτα, ξέρω εγώ, θα τον βοηθήσω να μπει στο σπίτι, αλλά πληρώνομαι. Εγώ κάνω μία ερώτηση. Όλα αυτά που λέει ο Πορτοσάρτε τα λέει τζάμπα για το Μητσοτάκη.
2: Δεν ξέρω, τον έχω ικανό όμως να το κάνει και τζάμπα.
15: Δεν νομίζω. Να είναι τόσο χαζός.
2: Γιατί επειδή είσαι εσύ λαμόγιο, υπάρχουν και άνθρωποι που είναι άδολοι.
15: Όχι, δεν είμαι λαμόγιο, όταν με πληρώνει εμένα κάποιος, με πληρώνει. Και έτσι εδώ υποχρέωση. Μιλάω σοβαρά τώρα.
2: Μπορεί να το νιώθει χρέος του άνθρωπος. Τι ζωή τραβάς εσύ.
15: Και να το κάνει τζάμπα.
2: Ναι.
15: Εγώ δεν το νομίζω να είναι τόσο χαζός. Εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ έξυπνος.
2: Επειδή είσαι εσύ πονήρο και λαμόγιο. Όχι, αγάπη μου, δεν είναι όλοι έτσι.
15: Και ένα δεύτερο θέμα, γιατί μιλάνε για τα παιδιά τους ορισμένοι πολιτικοί. Συγγνώμη, τα παιδιά τους όταν βλέπουν ότι ο μπαμπάς θέλει στο σπίτι κάποια εκατομμύρια δεν έχουν ευθύνη. Συγγνώμη δηλαδή. Εγώ κάποια στιγμή μίλησα με τα παιδιά μου και τους είπα πως βγάζουν τα λεφτά. Με συγχωρείς.
2: Τα είπες όλα.
16: Γεια σας, ονομάζομαι Δημήτρης Παπαδόπουλος και σας καλώ από το τμήμα νομικών υποθέσεων της ασφαλιστικής εταιρείας αυτοκινήτου σας. Και αυτό γιατί μας ήρθε μια ειδοποίηση για μια σοβαρή παράβαση υπέρβασης του ορίου ταχύτητας σε εθνική οδό από το αυτοκίνητό σας. Και θα ήθελα για μισό λεπτό να βεβαιωθώ.
2: Είστε καλέ.
16: Ήρθε κάποια ειδοποίηση εξηλαίωσης.
2: Ναι, ναι, να πληρώσω. Πόσα θέλετε.
16: Συγγνώμη, είστε εκεί. Δεν σας ακούω καλά.
2: Είμαι εδώ και πληρώνω. Δίνω λεφτά. Πόσα.
16: Ναι, είναι καλύτερα τώρα. Ίσως η ειδοποίηση να επιστράφηκε για κάποιο λόγο. Αλλά αφήστε με να σας εξηγήσω πώς έχει το πράγμα.
2: Δεν θέλω να μου εξηγήσετε πώς έχει το πράγμα, θέλω να πληρώσω.
16: Όπου ο οδηγός του αυτοκινήτου σας πήγαινε με 150 χιλιόμετρα την ώρα πάνω σε εθνική οδό που το όριο ήταν στα 110. Περνούσε το όριο κατά 40 χιλιόμετρα και έτσι το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 680 ευρώ.
2: Τσάμπα.
16: Πλην δύο αρνητικούς βαθμούς στο point system.
2: Έλα καημένα, θα τα βρίσκουμε.
16: Και πόσοι πόντοι σας έχουν μείνει.
2: Πόσοι. Α, καραμπινά το AI.
16: Α, ναι. Συγγνώμη, αυτό είναι σημαντικό. Η φωτογραφία που τραβήχτηκε από το μηχάνημα έχει καταγράψει μια BMW X6 με πινακίδες νύζι τα Β4580. Είστε ο κάτοχος αυτού του αυτοκίνητου, σωστά.
2: Αλίμονο. Να πληρώσω, κύριε, θέλω να πληρώσω. Πού βάζω λεφτά, πείτε μου πού να βάλω τα λεφτά.
16: Α, συγγνώμη τότε, φίλε. Ίσως κάποιος σου κάνει πλάκα. Πώς σου φαίνεται τώρα αυτό.
2: Την πάτησα, πω. Καλέ, πώς την πάτησα έτσι, τόσα χρόνια εμπειρία. Κοίτα να δεις, σαν κουτόχορτο. Πω.
0: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Antenna Star, το ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
2: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
3: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο, ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr, η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
2: motorone.gr, μπες τώρα και δες.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Έλα, Αποστολέ.
6: Έλα.
5: Λοιπόν, νομίζω είμαι. Θέλω να σου πω κάτι πολύ σύντομα που ξέχασα να πω τη Δευτέρα.
6: Ναι.
5: Λοιπόν, επειδή πολλοί θέλουν προφητείες για το μέλλον, θα δώσω εγώ μια πολύ μεγάλη προφητεία. Είναι ένα τραγούδι του Βασίλη του Παπακοσταντίνου. Λέγεται Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Αυτό και είναι και το αγαπημένο μου τραγούδι του Βασίλη. Ακούστε το ορισμένοι. Προσπαθήστε να πιάσετε το νόημα, γιατί για να ψηφίζετε αυτά ψηφίζετε, η νοημοσύνη σας είναι περιορισμένη. Έτσι, και μετά δείτε και λίγο τι γίνεται στον κόσμο.
7: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς,
8: Παναγιώτη από τη Δοδόνη,
7: σε φάμπρικα δούλευαν φτιάχνοντας τάγκς.
9: Δουλεύετε μαλάκες! Δουλεύετε!
7: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς, αχωριστοί γίνανε φτιάχνοντας τάγκς.
10: Άλτισή, άλτισή, πυροβολό!
7: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
8: Γιάννη από την Αθήνα, Λευτέρη από τη Ζαχάρο, Αλεξάνδρα από το Βόλο, Χρήστο από τα Γιαννιτσά, Βαγγέλη από τη Θεσσαλονίκη, Βάσια από τη Μυτιλίνη.
7: Δουλεύαν στο
11: Μητσοτάκι,
7: στον πρόεδρο Μακρόν, στον
12: Ντόναλντ Τραμπ.
13: Κυριάκος Μητσοτάκης.
7: Οχ Μακρόν, οχ
12: Ντόναλντ Τραμπ.
7: Αχωριστοί γίνανε φτιάχνοντας τραστ.
8: Ανήκομεν εις τη Δύση.
14: Και βλέποντας αυτή την αίθουσα, μου ήρθε στο μυαλό, θέλω να βάλεις μια αφιέρωση, ένα τραγούδι του 12ου Πίθηκου, το reality show που λέει για θρημωγμένες συνειδήσεις. Και ότι σαν σύγχρονη μίδια, έτσι η Ελλάδα σκοτώνει τα παιδιά της. Και μεταφορικά και κυριολεκτικά.
15: Αποχώρηση

0: τραβωγμένες συνειδήσεις.
1: Μέσα είναι μια αίθουσα στην οποία είμαστε στιβαγμένοι σαν σαρδέλες ο ένας πάνω στον άλλον.
2: Εδώ μιλάμε για μια αποθήκη, δεν είναι αίθουσα δικαστηρίου. Εδώ είναι, ήμασταν σαν τα κοτόπουλα μέσα.

0: σε αριθμούς.
1: Είναι ντροπή αυτό που συνέβη, που πάλι αμαυρώσανε τη μνήμη των θυμάτων.
2: Και θέλω μια παραγγελία να μου βάλεις τον Άδωνη που λέει για τα κρακεράκια και τη ζωή που του γκράζει. Και να βάλεις το τραγούδι του Μιλιώκα που λέει τρελάθηκα όταν σε είδα, τρελάθηκα λεσκά στη δίδα, όξο όλο τρως αλπίνης. Και στο τέλος του Κουτσούμπα που λέει στη Βουλή, αλλά αυτό ξέρετε να κάνετε, να μπουκώνετε.
3: Τρελάθηκα όταν σε είδα. Τρελάθηκα, λασκάρισε η βίδα.
4: Το απαράδεκτο είναι να μπαίνει ένας υπουργός και να μας επιδεικνύει ότι τρώει μέσα στην αίθουσα τα κρακεράκια του.
3: Όσο αλλού τρως.
5: Με έπιασε λίγο το στομάχι μου και βγήκα έξω και πήρα πράγματι ένα κουτί κράκερ.
3: Όσο αλλού πίνεις.
4: Που δεν έχουν χωράσει από όσα έχετε φάει και θέλετε και μέσα στη Βουλή να τρώτε κρακεράκια.
3: Όξο, αλουτρός, αλουτίνης, καλούπας και το δίνεις.
6: Φάγατε, φάγατε, φάγατε.

0: Έλα, πώς όλα, ρε.
1: Έλα.
0: Λοιπόν, θέλω μία αφιέρωση για την Παρασκευή. Θυμάσαι τι μαλακές έλεγε χθες ο Άδωνης που θα πήγαινε στην Ιωνία, σωστά. Θυμάσαι.
1: Τώρα ναι, και προχθές και παραπροχθές, τι εννοείς.
0: Μπράβο, λοιπόν.
1: Έχει μέρα η μαλακία για τον Άδωνη, υπάρχει διαχωρισμός.
0: Όχι, απλά χθες έλεγε μαλακές για την Ιωνία. Λοιπόν, εκεί που λέει ο Άδωνης ότι η Ιωνία είναι μία λαϊκή γειτονιά, θα βάλεις για μία τάκα τον Ιωνία του Καζαντζίδη.
2: Τι γενιάζεται σε λίγο και μια καινούργια πτέρυγα στο Αγία Όλγα.
3: Ναι, στο Κωνσταντοπούλιο. Στη Νέα Ιωνία έχουμε τα νέα ΤΕΠ, ένα έργο σχεδόν 3 εκατομμύρια. Είναι σε μια λαϊκή περιοχή στη Νέα Ιωνία.

0: Χριστός Ανέστη!
1: Μετά όταν λέει ότι θα με περιμένουν εκεί οι κομμουνιστές, έχουν κάνει κάτι τέτοιο, θα βρεις από Ρουάμα το Νέα Ιωνία Παλιομαλάκα, έτσι λέγεται, και ό,τι βρισκές έχει το τραγούδι, πάνω που θα λέει κάτι ο Άδωνη, θα το κολλάς αυτό. Θα φύγεις με σπασμένη μύτη, του γαμώ το σπίτι και αυτά. Και στο τέλος το τραγούδι λέει Ιων ένα σου ζητώ, γάμισε τη Σάντα. Εκεί θα βάλεις Ιων ένα σου ζητώ, γάμισε το η Νέα Δημοκρατία και τον Άδωνη Γεωργιάδη. Αν μπορείς κάτω, δες το.
2: Δεν σε περιμένουν εκεί απ' έξω.
0: Έχουν καλέσει σε πανσυντοποίηση τα εργατικά κέντρα, το κουκουέ.
3: Μία ψήλον αλφα, γιώτα ωμέγα, μη γιώτα αλφα, Νέα Ιωνία, παλιό μαλάκα.
2: Θα πάνε απ' έξω αυτοί, τι θέλουν.
0: Θα έχει φασαρία.
2: Να πούν τι.
0: Κοιτάξτε, έχω καταλήξει το γιατί γίνονται αυτά.
3: Τα Νέα Ιωνία τώρα, μωρή κυρία, να του μανεί σε μάγκα, δεν παίζει με την καμία.
0: Χώρος υγείας ήταν ένας προνομιακός χώρος της αριστεράς, γενικά ένας προνομιακός χώρος για αντιπολίτευση. Αυτό για να πάντα στην Ελλάδα.
3: Δρόμους γραφίτι και σου γάμω το σπίτι. Όποιος μας κοφεί θα φύγει με σπασμένη μύτη.
0: Τώρα, η δουλειά που γίνεται στο Υπουργείο Υγείας, δεν το λέω τώρα περί αυτολογώντας, αλλά δεν κρύβεται.
3: Για τον περισσόρε μάγκα μου, τι να σου πω. Δεν πατάς ούτε στο πιο τρελό σου όνειρο.
0: Αυτό αφαιρεί σε μεγάλο βαθμό την ευκαιρία της φασαρίας.
3: Το πέτρινο θα το θυμάμαι μάγκα μου για πάντα. Ιον ένα σου ζητώ, γάμισε τη
4: Νέα Δημοκρατία.

0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Με λένε Γιώργο Μιλιώτη, είμαι ένας ανεξάρτητος καλλιτέχνης και σας παίρνω και κάτι πολύ προσωπικό.
1: Οπα.
0: Με ποιο κύριο μιλάω, παρακαλώ?
1: Με μένα.
0: Α, ωραία φωνή.
1: Εμπνέες.
0: Δεν μπορώ να σου πω, είναι μεσημέρι.
1: Οκ.
0: Άλλο είναι μόνο η δεύτερη φορά που μιλάμε, παρότι σας ακούω πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Από σόλι. Να μπω στο θέμα.
1: Μπες.
0: Υπάρχει ένα τραγούδι με τίτλο Παραμύθ, το οποίο μιλάει για έναν προφήτη που κανείς δεν τον πιστεύει, μέχρι που κάνει έναν τύπο να μιλήσει, αλλά όταν ο τύπος μιλάει τον αμφισβητεί και αυτός. Είναι βασισμένο σε ένα παραμύθι που μου έλεγε ο παππούς μου όταν ήμουν μικρός και ήθελα, αν γίνεται, να το αφαιρώσω στη μνήμη του, γιατί την Παρασκευή θα είχε και γενέθλια. Ήταν ένας άνθρωπος με πολύ καθαρή καρδιά που είχε έρθει κατατρεγμένος από τα Μικρά Ασία κάποτε. Αυτό.
1: Έγινε, να καλά.
0: Στο YouTube και την Παρασκευή 3 Απριλίου κυκλοφορεί επίσημα παντού.
2: Ήρθε στο χωριό ένας ξένος με τα μάτια του βαριά.

0: μου, έφτιαχνα τόσο εύκολα. Τι ωραία.
1: Α, μωρέ, τι θες, ρε.
0: Έλα, μωρέ, Λουλού. Να σου πω, καταρχήν, απολογούμε για τον Μπαρμπαμπάφο. Δεν ξαναμιλάω για αυτόν, γιατί δεν είχα καταλάβει ότι είναι ανάπηρο το παλικάρι. Εντάξει, και πάθει ένα τύχημα, είχα ακούσει. Πάντων, ας λέει ότι θέλει για μένα, δεν με πειράζει. Αλλά το άλλο, ρε, μαλάκα, το κατουρημένο, το ταριφάκι, έχω να του δώσω ένα μήνυμα μέσα από εδώ.
1: Αγαπιέστε, νομίζω. Ποθιέστε.
0: Άκου, ρε, φουκάρα.
1: Σας βλέπω εγώ τα σκαλιά της εκκλησίας, εγώ θα πετάω τα ρίζια.
0: Αφήστε με, ρε, αρκετή.
1: Ή θα αλλάζω τα στεφάνια, ένα από τα δύο.
0: Ρε, είστε τιμιατό, ρε, είσαι λιβανιστήρι. Τι αεροδρόμια θέλεις. Δεν είναι για σένα αυτά, ρε, φουκαρατζίκο. Κάτσε εκεί στη Λιωσίο να πάρεις καμιά κατουρημένη γριά. Τι αεροδρόμιο, ρε, τι είναι αυτά, ρε. Εκεί είμαστε καθαροί, πλημμένοι όλοι με καινούρια αυτοκίνητα. Μιλάμε αγγλικά.
1: Είσαι καθαρός, πλημμένος.
0: Εσύ, ρε, φιλαράκι, τι δουλειά έχεις, ρε, αγόρι μου, να μιλάς για αεροδρόμιο.
1: Να σου πω τώρα που έχεις αυτά τα αγγλικά τα αυτοκίνητα, μιλάς και αγγλικά στους ξένους.
0: Να σου πω, ρε, είσαι θυμιατό, ρε, είσαι λιβανιστήρι και θέλω και παραγγελία για την Παρασκευή, θα το βάλεις.
1: Yes, yes, tell me.
0: Ακούς, την Παρασκευή θα το βάλεις αυτό μαζί με το θυμιατό το λιβανιστήρι. Εσύ είσαι θυμιατό, ρε, βουκαρά, ρε, λιβανιστήρι. Τι δουλειά έχεις, ρε, μαλάκα, με τα αεροδρόμιο, ρε, βρωμιάρι.
2: Ναι. Για μια διαφήμιση ήθελα να κάνω.
1: Τι διαφήμιση?
2: Για ένα καμπαρέ στον Πειραιά.
1: Καμπαρέ στον Πειραιά, πάνε ναύτες πολύ.
2: Δεν ακούω.
1: Έχει ναύτες πολλού, μαζεύει ναυτικό μέσα, σκάνε μύτη με τη φρεγάτα.
2: Ρε Μίτσο, θυμιατό πέσαμε, ρε.
0: Ρε, εσύ είσαι θυμιατό, ρε, είσαι λιβανιστήρι.
2: Ρε, θυμιατό, δεν είναι για σένα αυτά.
0: Τι αεροδρόμια θέλεις, δεν είναι για σένα αυτά, ρε, φουγκαρατζίκο.
2: Εσύ και το λιβανιστήρι, τι να κάνεις.
0: Κάτσε εκεί στη Λιωσίο να πάρεις καμιά κατουρημένη γριά.
2: Άμα με γνωρίζεις, θα σου φύγουν τα ούρα.
0: Τι αεροδρόμιο, ρε, τι είναι αυτά, ρε, εκεί είμαστε καθαροί, πλημμένοι όλοι.
2: Ρε, Μίτσο, πάμε σε θυμιατό, πέσαμε, ρε.
0: Εσύ είσαι θυμιατό, ρε, φουγκαρά, ρε, λιβανιστήρι.
2: Αντε και γάμι το σπίτι σου, γάμι αρχίδι.
1: Πάντως τέτοια γλώσσα από καμπαρετζή δεν περίμενα.
3: Καλημέρα, Αποστόλη. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, επίσης.
3: Σήμερα, 30 Μάρτη του 1952, όμως, άγρια ξημερώματα, ξημέρωνε Κυριακή και αυτή τη μέρα που ούτε οι Ναζί δεν έκαναν εκτελέσεις, εξέτελεσαν τον Μπελογιάννη.
4: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούβη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
5: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
7: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
5: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
6: Τι ήταν αυτό! Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
7: Φοβάμαι!
6: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
6: Μπράβο!
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
4: Μυστήριο. Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
4: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
4: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Hey, hey! Σταμάτα ό,τι κάνεις! Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Jeans, t-shirt, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκπτώσεις. Κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση,
10: Επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
11: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
12: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
11: Σκέψου, πράκτικα.
13: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
14: Η ώρα είναι 8. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
15: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Καλημέρα σας, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Κεντρική Νότια Εύβοια, Λέσβο, Αργολίδα και Κορινθία. Μέγιστη τιμότητα ολόκληρου του κρατικού μηχανισμού και έγκυρη ανάπτυξη των δυνάμεων στο πεδίο, ζήτησε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς κατά τη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας. Ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουν εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Σε αυξημένη επιφυλακή, υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων κλειστή μέχρι νεωτέρας για προληπτικούς λόγους, ο Λόφος Λυκαβητού και ο Λόφος Φινόπουλου. Συγκροτούνται κλιμάκια επιφυλακής και κινητοποιούνται drones με θερμικές κάμερες, πανιχνεύουν τις μεταβολές της θερμοκρασίας για την κατόπτευση των μεγάλων χωρών πρασίνου στο κέντρο της πόλης. Στους 265 έφτασε ο αριθμός των νεκρών στην Κολομβία μετά το καταστροφικό σεισμό των 7,4 βαθμών Ρίχτερ. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο, καθώς εκπνέει το κρίσιμο παράθυρο των 72 ωρών, κατά το οποίο οι πιθανότητες εντοπισμού επιζώντων είναι σημαντικά αυξημένες. Στη χώρα κηρύχθηκε τριήμερο πένθος. Τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο. Συζητήθηκαν οι στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ και ο ρόλος της χώρας μας ως πυλώνας ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Διακομματική ομάδα του Αμερικανικού Κογκρέσου ζητά από την κυβέρνηση να καταστήσει την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και Ισραήλ προτεραιότητα της πολιτικής της στην Ανατολική Μεσόγειο. Σύμφωνα με την πρωτοβουλία του Δημοκρατικού Βουλευτή Μπραντ Σνάιντερ και του Ρεπουμπλικανού συναδελφού του Γκάς Μπιλιράκης, ο Grid Seeder Connector αποτελεί βασικό στρατηγικό έργο υποδομής κεντρικό για την ανάπτυξη του οικονομικού διαδρόμου Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης. Δύο LED με περίπου 87 μετανάστες εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης σε απόσταση περίπου 21 ναυτικών μιλίων νότια και νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Ακολούθησε επιχείρηση περισυλλογής από περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν το πλήρη έλεγχο του στενού του Ορμούζ και θα το διατηρήσουν. Οι φρουροί της Επανάστασης έχουν αποδεκατιστεί, επανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι Ιρανοί δεν έχουν ναυτικό, δεν έχουν αεροπορία και οι απομείνοντες στρατιώτες τους είναι απλήρωτοι, έγραψε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social. Η δυνατότητα να συμμετέχουν δωρεάν σε ηλεκτρονικές εξετάσεις για την απόκτηση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας σε αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά θα έχουν από το νέο σχολικό έτος οι μαθητές και μαθήτριες της Τρίτης Γυμνασίου. Η πρώτη πιλωτική εφαρμογή θα πραγματοποιηθεί το τέλος του 2026 σε περιορισμένο αριθμό μαθητών και προβλέπεται να επεκταθεί το 2027 με σταδιακή πλήρη ανάπτυξη σε εθνική κλίμακα έως το 2030. Στη διεθνή ενημέρωση, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν αεροπορική επιδρομή στην περιοχή του λιμανιού του Ισμαήλ στην νοτιοδυτική Ουκρανική περιφέρεια της Οδυσσού κατά τη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε υποδομές και να εκδηλωθεί πυρκαγιά, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές μέσω Telegram. Στα αθλητικά, με το δεξί όφι στον πρώτο τίτλο της σεζόν, κέρδισε 5-4 στα πέναλτι ΝΑΕΚ, 2-2 στην κανονική διάρκεια και σήκωσε μέσα στο Παγκρίτιο το Super Cup. Με διπλή ελληνική παρουσία θα διεξαχθεί απόψε στις 10:10 ο τελικός του επικοντός στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ, καθώς η Κατερίνα Στεφανίδη και η Άρια Νομοπούλου θα είναι και οι δύο παρούσες. Το αργυρό μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο κατέκτησε ο Απόστολος Σίσκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι. Ο Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε δεύτερος με χρόνο 1:53.81, σημειώνοντας παράλληλα πανελλήνιο ρεκόρ.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 35 βαθμούς, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κρυμπάς.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Εμπρός.
3: Μάρσο, μιλάτε.
2: Ναι, παρακαλώ. Παντοπολίων η αυθονία.
3: Κατάστημα τροφίμων στο τηλέφωνο από τη φοιτής.
2: Α, εσύ είσαι κύριε Στέφανε. Γεια σου, Κατερίνα εδώ, ναι.
3: Α, τι κάνετε.
2: Άκου, κύριε Στέφανε. Βάλε 3 μπουκάλια κρασί και 6 μπουκάλια μπύρα. Ναι, ναι, κύριε Στέφανε. Θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε.
4: Να παίζει το τρανζίστορ.
5: Αχ, το τρανζίστορ στέει, κύριε Θόδωρε. Αυτό το ραδιοφωνάκι, το ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι Άπωνες ανακάλυψαν το τρανζίστορ.
6: Ρούλα, δεν μου τα λες καλά.
5: Είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα μπιθικοτσί. Βάζει λόμπι στο ένσημαντά μου και μου δίνει μια μεταπίστα της που έσπασαν όλες οι λόμπες του ραδιοφώνου.
7: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσίς.
5: Κρύε.
8: Ο κυρ Στέφανος στα παραπολιτικά. Ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
9: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
7: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.

Αχ, μένουμε πάντα παιδιά όσο έχουμε τα νιάτα, λέει ο στίχος. Μα όσο έχουμε τα νιάτα, λογικό είναι να είμαστε και παιδιά. Το θέμα είναι να μένουμε παιδιά όταν δεν έχουμε τα νιάτα. Καλή ώρα. Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ της Πέμπτης. Πέμπτη και 13 δεν κρύβει κάποιο κίνδυνο, εκτός αν το 13 έτσι κι αλλιώς είναι μια επικίνδυνη ημερομηνία. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Η Ελένη Τάγκα είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, οπότε 211-10-88-80 για να επικοινωνείτε. Αλλά δεν θα σταματήσουμε μόνο στο 211-8-80. 88-80, ναι. Είδες, να το πω πάλι, να το πω πάλι. Είναι 211-10-80-8-80. Είναι πρωί ακόμα και μπερδεύω τα νούμερα. Είδες τόσες μέρες, ρε παιδί μου, το λέω μια χαρά. Ούτε που το κοιτάζω καν, δεν με αφορά. Σήμερα δεν μου κάτσε. Ελπίζω να μην πάει έτσι όλη η μέρα. Λοιπόν, για τα email μας, radio@parapolitika.gr. Σωστά το είπα. Μην ξεχνάτε και τη σελίδα της εκπομπής στο Instagram που φέρει περήφανα τον τίτλο «Παντοπολίων η αυθονία». Ο κύριος Στέφανος, μπείτε, σερφάρετε, σχολιάστε, κάντε ό,τι ποθεί η ψυχούλα σας. Εκεί θα βρείτε μια πλούσια συλλογή από ρετρό έντυπες ρεκλάμες, δηλαδή από προϊόντα που έχουμε αγαπήσει όταν ήμασταν παιδιά. Εξακολουθούμε βεβαίως να τα αγαπάμε, αλλά τα περισσότερα από αυτά έχουν πάει περίπατο. Και δεν θα γυρίσουν ποτέ μάλλον. Λοιπόν, για να βλέπω καλημέρες, να ξεκινήσουμε, διότι σας έχω πει ότι αν δεν σκάσουν καλημέρες, τι να την κάνουμε τη συνέχεια της εκπομπής, δεν υπάρχει λόγος. Είπαμε, radio@parapolitika.gr, περιμένω. Έτσι, εκεί θα σας αφήσω την Bossa Nova μέχρι να στείλετε. Την Bossa Nova του Λαβράνου, να το λέμε. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι από την ταινία του Γιάννη Δαλιανίδη, «Ραντεβού στον αέρα». Φοβερή ταινία με τη Ρένα Βλαχοπούλου, τον Κώστα Βουτσά, τη Μάρθα Καραγιάννη, την Ελένη Προκοπίου, τον Ανδρέα Ντούζο και τους δύο βοιατζίδες, τα ξαδερφάκια, τον Γιάννη και τον Γιάννη. Ο ένας ο τραγουδιστής, ο άλλος ο ηθοποιός. Η Μάρθα Καραγιάννη που ήταν η Λία Κούρτη και η αδερφή της η Χλόη Λιάσκου που ήταν η Έλλη Κουρτίνογλου. Διότι η Κούρτη ήταν η ηθοποιός, οπότε το είχε κόψει και το είχε κάνει καλλιτεχνικό, ας πούμε, Λία Κούρτη. Ενώ η Χλόη Λιάσκου ήταν ακόμα, λέει, στη σχολή και ήταν Κουρτίνογλου. Όταν θα έβγαινε στο θέατρο θα γινόταν και αυτή Κούρτη. Για να δούμε πού βρίσκεστε σιγά σιγά. Νομίζω ότι τώρα, από σήμερα και μέχρι τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας, θα είστε διακοπούλες. Η Αθήνα θα είναι κυριολεκτικά δική μας. Ναι, ρε παιδί μου, να βγαίνεις έτσι, όχι να περπατάς, εντάξει, το να περπατάς είναι σχετικά εύκολο έτσι κι αλλιώς. Σχετικά όμως, έτσι, μην το μπαίνετε και θάρρος. Αλλά να βγαίνεις μια βολτίτσα με το αυτοκίνητό σου, ανθρώπινα, και να μπορείς να πας από τη μία περιοχή στην άλλη μέσα σε 10 λεπτά και να μπορείς να παρκάρεις όπου θέλεις, χωρίς να εμποδίζεις βεβαίως κάποιον, χωρίς να παρκάρεις, ας πούμε, στις ράμπες. Εδώ το τρομερό, ας πούμε, που είδα σήμερα το πρωί, εκτός από αυτούς που βλέπεις ότι έχουν αδειάσει οι θέσεις παρκαρίσματος και πάνε και παρκάρουν μπροστά σε μια ράμπα. Δηλαδή, ασύλληπτο. Και επίσης, το κορυφαίο που είδα σήμερα στην περιοχή μου ήταν η μία πλευρά του δρόμου που ήταν τελείως άδεια. Και είναι ένα αυτοκινητάκι μικρό το οποίο έχει παρκάρει τόσο στραβά με τη μία ρόδα πάνω στο πεζοδρόμιο και τις άλλες τρεις κάτω. Και λέω, ρε παιδί μου, τόσο χώρο είχες. Τόσο χώρο, δεν μπορούσες λίγο να το ισιώσεις, λίγο.
φανταστείτε τι κάνει ο συγκεκριμένος οδηγός όταν εκεί γίνεται της κακομοίρας και βρίσκει μια θεσούλα τόσιδα. Δεν θα έχει μείνει προφυλακτήρας για προφυλακτήρα. Δεν θα έχει μείνει φανάρι για φανάρι. Να μην μιλήσω για το χρώμα, το χρώμα του μπροστινού και του πίσω. Δεν το έβγαλα και μια φωτογραφία να το ανεβάσω, να ξέρετε ποιο είναι αυτό το αυτοκίνητο, να το αποφεύγετε. Λοιπόν, να έρχονται οι πρώτες καλημέρες. Καλημέρα Βασίλη, σε εσένα και την παρέα σου, έτσι για το ξεκίνημα. Ναι, αλλά δεν μας γράφεις όνομα. Γράψε μας και πώς σε λένε. Κάπως πρέπει να σε λέμε κι εμείς. Πάντως, την καλημέρα μας σε κάθε περίπτωση. Καλημέρα Βασίλη από την όμορφη Μελβούρνη στην Αυστραλία, ο Τζιμ. Είδες πιο γρήγορα αντιδράει η Αυστραλία παρά η Ελλάδα. Πού να το πεις αυτό και ποιος να σε πιστέψει. Καλημέρα σας και πάλι, καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ της Πέμπτης. Έτσι θα πάμε και την ερχόμενη εβδομάδα μαζί, παρέα θα ξυπνάμε 8 με 10 το πρωί. Και θα θυμόμαστε όμορφα τραγούδια όπως αυτό εδώ.

0: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.

Η Μπέμπα λοιπόν με τον Νίκο Γούναρη, Αλέκο Σακελάριος και Μιχάλη Σουγιούλ. Νωρίτερα ήταν ένα υπέροχο τραγούδι με τον Γιάννη Βογιατζή, αυτά που δεν ακούγονται συχνά στο ραδιόφωνο, του Γεράσιμου Λαβράνου και του Νίκου Λουκόπουλου. Ο Λαβράνος, όπως ακούτε, ειδικεύεται.

0: Την Αθήνα να έχει έρθει εδώ και να έχει μποτιλιάρισμα. Και έψαχνα πού έχει πάει το μποτιλιάρισμα, πού έχει πάει στα Χανιά. Καλημέρα και στον άλλο Νίκο που δεν μας είχε γράψει όνομα, μας το στείλε τελικά. Νίκο τον λένε. Καλημέρα και στον Ηλία. Λέει καλημέρα κύριε Στέφανε, λασκάρα παραδοσιακά μαζί σας, εκεί στην Πρέβεζα. Ψάρια ταΐζω, τον κόσμο γυρίζω. Ελληνοφρένεια και μπακάλικο, λέει, οι καλύτερες εκπομπές του σταθμού. Το μπακάλικο είμαστε εμείς. Καλημέρα, καλημέρα, ευχαριστούμε φιλικά. Ηλίας, γεια σου βρε Ηλία με τα ωραία σου. Να στείλω χαιρετισμούς και στη Γεωργία, όπου μας λέει καλημέρα και καλή εκπομπή. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να πω σωστά το τηλέφωνο αυτή τη φορά. 2-11-10-80-8-80. Έχω πάθει φοβία πλέον και το κοιτάζω, λέω κάτσε μην το ξαναπώ λάθος. Η Ελένη Τάγκα βρίσκεται στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Και περιμένουμε φυσικά και τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitika.gr, αλλά και στη σελίδα της εκπομπής με τον τίτλο «Παντοπολίων η αυθονία ο κ. Στέφανος». Και πάμε να δούμε ποιες είναι οι τελευταίες αναρτήσεις άραγε στη σελίδα. Η τελευταία ανάρτηση, είναι κάτι πάρα πολύ ωραία, παγωτά ρετρό της Δέλτα της δεκαετίας του 70, με τον τίτλο «Επιτραπέζια παιχνίδια με τη γεύση». Βάλτε τώρα εσείς με το νου σας. Ή μάλλον γιατί να το βάλετε με το νου σας, μπείτε μέσα στη σελίδα να το δείτε. Και παραδίπλα υπάρχει μία διαφήμιση απορρυπαντικού, κλασικού απορρυπαντικού, με τον Μαστρολάμπρο που συμβουλεύει. Καταπληκτικό, αυτό πρέπει να μπείτε να το δείτε. Έχει και διάλογο, είναι η νοικοκυρά με τον Μαστρολάμπρο. Υπέροχο. Και η τρίτη σημερινή ανάρτηση είναι το γαλακτούχον άλευρον στο πιάτο του παιδιού μας, και από αυτό το γαλακτούχον άλευρον κρίνεται ίσως το μέλλον του. Περισσότερα εντός της σελίδας παρακαλούμε. Λοιπόν, πού να πάμε τώρα, να πάμε στο 1955, όταν ο Αλέκος Ακελάριος γύριζε την ταινία «Λατέρνα, φτώχεια και φιλότιμο» με τον Βασίλη.
1: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη, αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.

Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά. Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκουτρώνη 3. 2610 270

0: www.delta360.gr.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
6: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
7: Πάμε στο 1961 να μείνουμε σε ταινία του Αλέκου Σακελάριου. Είχαμε μιλήσει και χθες για τη συγκεκριμένη ταινία, για το Αλίμονο στους νέους, που γραφόταν με δύο λάμδα και όμικρον γιώτα και πλέον είναι με ένα λάμδα και γιώτα. Και είχαμε εκνευριστεί λιγάκι, για να μην εκνευριστούμε και σήμερα, καλύτερα να ακούσουμε το τραγούδι. Α, όχι, δεν είναι, συγγνώμη, αυτό είναι μετά που είπα. Τώρα είναι ο Φωτόπουλος με τη Βούρτση, μάλιστα. Είναι από τα Κίτρινα Γάντια του 1960, πάλι όμως Αλέκος Σακελάριος.

Βεραντίτσα, βεραντίτσα που έλεγε και ο Νίκος Σταυρίδης στα κίτρινα γάντια στη Μάρο Κοντού. Εδώ ήταν ο Μίμης Φωτόπουλος, ο Λέανδρος. Όχι εβίβαρε με τη λεμονάδα. Μαζί του η Μάρθα Βούρτση σε ένα τραγούδι του Τάκη Μωράκη και του Αλέκου Σακελάριου. Το θα σου δώσω πασαπόρτι και θα βρω καινούριο μόρτι. Εντάξει, οι ρήμες του Σακελάριου είναι μυθικές πραγματικά. Λοιπόν, η Γιώτα λέει την πιο γλυκιά καλημέρα μου στην αγαπημένη μου εκπομπή. Φιλιά σε όλους. Να είσαι καλά, Γιώτα μας. Για να βλέπω και τα μηνύματα των υπολείπων. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr 2-11-10-80-8-80. Θα το λέω μέχρι να πείσω τον εαυτό μου ότι το έμαθα. Η Ελένη Τάγκα βρίσκεται στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Μαζεύεστε και στη σελίδα από ό,τι βλέπω σιγά σιγά. Παντοπολίων η Αυθονία και Στέφανος στο Instagram παρακαλώ. Α, να και ο φίλος μας ο Δημήτρης. Είδε την ώρα που είμαι στον αέρα, σκάνε τα μηνυματάκια, πάρα πολύ ωραία. Καλημέρες λέει ο Δημήτρης, βεραντίτσα. Εμείς πάντως βεραντίτσα δεν είμαστε αυτή τη στιγμή, σε στούντιο είμαστε. Έχουμε και ένα παραθυράκι μικρό δεξιά μας, λίγο να βλέπουμε τι γίνεται στον έξω κόσμο. Βεραντίτσα, βεραντίτσα το βράδυ πλέον. Λοιπόν, τώρα θα πάμε στο αλίμονο στους νέους. Και πάλι Αλέκος Σακελάριος, Μάνος Χατζηδάκης είχε γράψει τη μουσική και το κλασικό δίδυμο Δημήτρης Χόρν και Μάρο Κοντού.

Ένα υπέροχο τραγούδι, ένα υπέροχο ντουέτο. Ο Δημήτρης Χόρν με τη Μάρο Κοντού. Όχι μόνο τραγουδιστικά, αλλά και υποκριτικά. Τι ωραία που είχαν παίξει στο Αλίμονο στους νέους. Είναι από τις πιο ατμοσφαιρικές ταινίες και αξίζει να τη βλέπεις νύχτα. Αργά, όπως μου είχε τύχει κάποτε στα φοιτητικά μου χρόνια, όπου γύρισα αργά το βράδυ στο σπίτι και άνοιξα την εφημερίδα. Τότε δεν υπήρχαν ούτε ίντερνετ, ούτε τίποτα δεν υπήρχε. Μόνο εφημερίδες. Άνοιγες λοιπόν την εφημερίδα και έλεγες τι έχει το πρόγραμμα της τηλεόρασης. Και ψάχνοντας το πρόγραμμα, βλέπω κάποια στιγμή πρέπει να την είχε γύρω στις 11 και μισή, κάπου εκεί 12. Είχε το Αλίμονο στους νέους και λέω θα κάτσω να το δω νυχτιάτικα να απορροθώ. Βγαίνει λοιπόν και η εκφωνήτρια τότε στην ΕΡΤ. Δεν ήταν η Νάκη Αγάθου τότε, ήταν κάποια άλλη, δεν θυμάμαι όμως. Και λέει θα προβληθεί πάρα πολύ παλιά ταινία τότε. Ήδη τη θεωρούσαν από τότε πάρα πολύ παλιά ταινία. Του 1961 με τον Δημήτρη Χόρν και τη Μάρο Κοντού. Και πραγματικά ρε παιδιά, η αίσθηση που σου δίνει, ειδικά όταν ο Χόρν αρχίζει και μιλάει με τον έξω από εδώ μες στο σπίτι και βλέπεις τα έπιπλα να σηκώνονται, τους καθρέφτες να πέφτουν, η ατμόσφαιρα είναι φανταστική. Και πώς μπόρεσε και σκηνοθέτησε κάτι τέτοιο ο Αλέκος Σακελάριος, ευρηματικότατος, πραγματικά με ελάχιστα μέσα σε σχέση με σήμερα. Πόσο εύκολα θα μπορούσε να έχει γυριστεί μια τέτοια ταινία σήμερα και πόσο δύσκολα το 1961. Όμως ήταν τέτοια η επιμονή τους στη λεπτομέρεια που πραγματικά το αποτέλεσμα όχι απλώς τους δικαίωσε, μάλλον τους ξεπέρασε κιόλας. Καλημέρα να στείλω και στον Παναγιώτη. Καλημέρα λέει από Σπάρτη Λακωνίας. Ακούω εν ώρα εργασίας. Και πάρα πολύ καλά κάνετε Παναγιώτη. Και κάτσε να ολοκληρώσω και το μήνυμα του Δημήτρη, γιατί το άφησα στη μέση. Βεραντίτσα λέει Βεραντίτσα, αλλά εμείς πάμε γραφιάκι. Ναι, αλλά είπαμε Δημήτρη μου και εμείς στουντιάκι είμαστε. Εσείς γραφιάκι, εμείς στουντιάκι. Δουλειά του ο καθένας. Θέλω τώρα να πάμε σε μια παράσταση που έχει γράψει πάρα πολύ μεγάλη ιστορία. Να πάμε στην Οδό Ονείρων, έτσι, μια ιστορική μουσικοθεατρική παράσταση που είχε ανέβει τον Ιούνιο του 1962 στο Θερινό Θέατρο Μετροπόλιταν. Ήταν ένα είδος music hall επιθεώρησης, λίγο απ' όλα. Μια σειρά από νούμερα, τραγούδια και χορευτικά δρόμενα. Έτσι ονομάστηκε βεβαίως και ο δίσκος που κυκλοφόρησε με τα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη. Η Οδός Ονείρων θεωρήθηκε ως μια απόπειρα ανανέωσης της επιθεώρησης, για την οποία συνεργάστηκαν, όπως είπαμε, ο Μάνος Χατζηδάκης, ο Αλέξης Σολωμός, ο Μίνος Αργυράκης και ο Μανώλης Καστρινός. Και οι πρωταγωνιστές βεβαίως ήταν ο Δημήτρης Χόρν, η Ρένα Βλαχοπούλου, η Μάρο Κοντού, η Ζωή Φιτούση, ο Λάκης Παπάς, ο Γιώργος Κωνσταντίνου και πολλοί νέοι ηθοποιοί της εποχής, γιατί μην ξεχνάμε ότι και ο Κωνσταντίνου τότε ήταν νέος ηθοποιός. Χόρευε το κλασικό δίδυμο Καστρινός Ζόκα και έκτακτες εμφανίσεις πραγματοποίησαν η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Ναι, πέρασε και η Αλίκη από την Οδό Ονείρων. Η Νάνα Μούσχουρη και ο Ευγένιος Παθάρης με τον Καραγκιόζη του. Ο δίσκος που κυκλοφόρησε από την Κολούμπια, όσο ακόμα πεζόταν η παράσταση, περιλαμβάνει κλασικά τραγούδια όπως «Ο Ηθοποιός» με τον Δημήτρη Χόρν, «Το τρένο με τη Ζωή Φιτούση», «Ο Κυρ Μιχάλης και το «Μανούλα μου» με τον Λάκη Παπά. Και ο δίσκος δεν περιλαμβάνει τα τραγούδια που ερμήνευε η πρωταγωνίστρια του έργου, η Ρένα Βλαχοπούλου, επειδή η Ρένα ανήκε σε άλλη δισκογραφική εταιρεία. Στην αρχική έκδοση του βινιλίου, όσοι έχετε σε βινίλιο το δίσκο, δεν αναφερόταν πουθενά το όνομά της. Από το 2000 και μετά, όταν έγινε πανέκδοση σε CD, μπήκε το όνομα στους συντελεστές της παράστασης, αλλά δεν διασώζεται κάποια ηχογράφησή της και κρίμα. Η παράσταση βέβαια γνώρισε τεράστια επιτυχία, το Μετροπόλιταν ήταν ασφυκτικά γεμάτο καθημερινά και την παρακολούθησαν μάλιστα πολλές καλλιτεχνικές προσωπικότητες από όλο τον κόσμο και είχε θεωρηθεί το αντίπαλον δέος της όμορφης πόλης, της παράστασης του Μίκη Θεοδωράκη, που πεζόταν λίγα μέτρα πιο κάτω, στην ίδια οδό, στο Θέατρο Πάρκ.
Εμείς από την Οδό Ονείρων θα θυμηθούμε τη μαύρη Ford με τη Μάρο Κοντού.

κάτι που το είχα φυλαχτό.

εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.

Αυτή είναι η μουσική των τίτλων από την ταινία «Η Χαρτοπαίχτρα». Η μουσική βεβαίως είχε γράψει ο Μίμης Πλέσας. Αυτές οι καταπληκτικές μουσικές που έγραφε ο Μίμης Πλέσας στις εισαγωγές των ταινιών. 1965, Γιάννης Δαλιανίδης στη Φίνος Φιλμ. Η Χαρτοπαίχτρα, όπου την θεατρική, μάλλον το σενάριο το θεατρικό το έχει προσαρμόσει κινηματογραφικά ο Γιάννης Δαλιανίδης. Το θεατρικό ήταν του Δημήτρη Ψαθά. Πρωταγωνιστές στην ταινία: η Ρένα Βλαχοπούλου, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, η Λιλή Παπαγιάννη, ο Κώστας Βουτσάς, η Χλωή Λιάσκου, ο Γιώργος Βρασιβανόπουλος, ο Μπάμιας που έλεγε ο Κώστας Βουτσάς, και η Σαφώ Νοταρά. Η θεατρική παράσταση τώρα ανέβηκε στο Σανίδι το 1963 με την Κατερίνα Ανδρεάδη, την κυρία Κατερίνα όπως τη λέγαν τότε. Με τη Ρένα Βλαχοπούλου το 1975 και το 1993, με τη Μέρη Αρώνη το 1982 και με την Άννα Παναγιωτοπούλου το 1988. Εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, είναι το άλμπουμ της Πέμπτης. Το ξεφυλίζουμε από τις 8 και θα πάμε μέχρι τις 10 παρέα. Και αφού πιάσαμε τη Ρένα Βλαχοπούλου, τι θα λέγατε να πάμε μέχρι την Παριζιάνα, άλλη μια εκπληκτική ταινία της Ρένας Βλαχοπούλου, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Γιάννη Δαλιανίδη, μαζί με την Έρικα Μπρόγερ, τον Κώστα Καρά, το Χρόνια Εξαρχάκο, το Βαγγέλη Σιλινό, αλλά και τον Δημήτρη Καλυβοκά. Και τον τονίζω τον Δημήτρη Καλυβοκά, ο οποίος έκανε τον Τζιμ Κούφο, τον Ελληνοαμερικανό επιχειρηματία, ο οποίος είχε πάθει έναν έρωτα τρελό με τη Ρένα Βλαχοπούλου και κάποια στιγμή βρίσκονται μέσα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου και η Ρένα τραγουδά για τον Τζιμ Κούφο το εξής τραγούδι.

Αυτή ήταν η Ρένα Βλαχοπούλου, η οποία έκανε μια φοβερή σκηνή στην Παριζιάννα με τον Δημήτρη Καλυβοκά. Η ταινία είχε βγει στις αίθουσες το 1969. Βεβαίως, ο Χρόνης Εξαρχάκος ήταν αυτός ο οποίος άφησε εποχή με το ρόλο του στη συγκεκριμένη ταινία, όπου ήταν ο Λεό, ο τρελοζωγράφος. Κατά τα άλλα, είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 για να επικοινωνούμε radio@parapolitika.gr, για να βλέπουμε τις καλημέρες σας. 2-11-10-80-8-80 το τηλεφωνικό μας κέντρο, και εκεί θα συναντήσετε την Ελένη Τάγκα. Να της πείτε μια καλημέρα βεβαίως, και δύο αν θέλετε. Μην ξεχνάτε και τη σελίδα της εκπομπής που φέρει περήφανα τον τίτλο «Παντοπολίων η αυθονία ο κ. Στέφανος» στο Instagram πλέον. Εκεί θα βρείτε, όπως σας έχουμε ξαναπεί, μια πλούσια συλλογή από έντυπες ρετρό ρεκλάμες από τις δεκαετίες 60, 70 και 80. Και περάστε και από τα stories της σελίδας, διότι εκεί θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε ένα πολύ σπάνιο υλικό από ραδιοφωνικές διαφημίσεις της δεκαετίας του 80. Να σας πω μερικά, έτσι να ξέρετε τι γίνεται. Μπορείτε να βρείτε το ράδιο Αθήνε, το... ποιο άλλο, το Μπίκα, το θυμάστε, το Μπίκα που ήταν σαν το Χέμο. Προδέρμ, Φυτοκούρα Καμομήλα, Ράδιο Κορασίδη, Κόπερτον, Χόντος, στα πρώτα του βήματα. Το Σαμπουάνο Μόρ, τις χαρτοπετσέτες Ντέλικα και άλλα πάρα πολλά, τα οποία θα έχετε την ευκαιρία να τα ακούσετε αν μπείτε στα stories της σελίδας «Παντοπολίων η Αυθονία ο κ. Στέφανος». Μέχρι να γράψετε τις καλημέρες σας και να τις στείλετε στο radio@parapolitika.gr, για να πάμε μια βόλτα μέχρι τον Ημιτό. Μέχρι να πάμε, να θα πάμε, πού δε. Είναι που δεν είχαμε βάλει βενζίνη, τώρα όμως φύγαμε.

0: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
1: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
5: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
4: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
5: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
4: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
5: Τηλέφωνο 697-3300-961.
4: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
6: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
7: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
6: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
7: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
6: Και τι θα βρω εκεί?
7: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
6: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
7: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
8: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
9: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
10: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
11: Η ώρα είναι 9. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Lake Party. Θοδωρής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη. Tour 2026. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Παρασκευή 21 Αυγούστου θα βρίσκεται στο Αγρίμιο, στο Lake Party, στη λίμνη Τριχονίδα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Για εισιτήρια, δρομολόγια και περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.lakeparty.gr.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής. Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, ειδική.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
5: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
6: Έβαψαν τους...
5: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
6: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
7: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.

0: Μάρκετ Χρωμάτων και Σούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ιρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούδου 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
3: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα παιδιά!
4: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
8: Μυστήριο.
9: Δράση.
10: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
11: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
12: Συνεργάσου με την παρέα σου.
13: Λύσε τους γρίφους.
14: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
15: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
16: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.
17: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Jeans, t-shirt, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
18: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας. Σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
19: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε.
7: Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
8: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
7: Σκέψου, πράκτικα.
9: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Έκο Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
13: Η ώρα είναι 10.
20: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
21: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
1: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
0: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
1: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
0: Και τι θα βρω εκεί?
1: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
0: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεται τα πάντα.
1: Ακριβώς, αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης, Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410 59 998 και 26410 25 427.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών: Καραμήτρος Νίκος, Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
6: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού.

0: Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
3: Έβαψαν τους...
2: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
3: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ιρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032558.
6: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
7: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει η κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
6: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
5: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
6: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
5: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
6: Τηλέφωνο 697-3300-961.
5: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
7: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
4: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
5: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24-350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
7: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
8: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
6: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι είναι αυτό!
7: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
8: Φοβάμαι!
7: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
6: Να το! Το βρήκαμε παιδιά!
7: Μπράβο!
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
9: Συνεργασία.
4: Μυστήριο. Δράση.
9: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
4: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
9: Συνεργάσου με την παρέα σου.
4: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
9: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
10: Η ώρα είναι 12.
11: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
12: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε γίνει. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.

0: Βελόπουλος.
1: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Jeans, t-shirt, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινέ

0: εκπτώσεις Scandia. Wake up in the Mediterranean.
1: Για γεμάτο depósito και αστραφτερό αυτοκίνητο Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.

0: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
1: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
0: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
1: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
0: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
1: Τηλέφωνο 697 33 00 961.
0: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος, στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
3: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Η ώρα είναι μία.
7: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
2: Γεια σου, Καβδάντη, τι κάνεις?
3: Γεια σου, καλά.
2: Καλά είσαι? Να σου πω, θέλω να πάω μια βαβκάδα με τον Κίμωνα, εγώ, εσύ και η Βούλτεψη. Τα στενά του Ορμούζ, λέει Αποστόλη.
4: Τα στενά του Ορμούζ είναι πάρα πολύ στενά.
3: Πιανού στενά?
2: Του Ορμούζ, μη με γαμάς, σε παρακαλώ.
3: Όχι, θα το πεις 5 φορές.
2: Όχι και 5, επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
3: Α, ωραία.
5: Επικαλούμε το δικαίωμα σιωπής.
6: Αποστόλη μου.
3: Έλα μου.
6: Τι κάνεις?
3: Καλά εσύ?
6: Καλά. Να σε ρωτήσω κάτι. Ο Λοβέρδος όταν είπε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει καμία σχέση με τη διαφθορά, το έλεγε σοβαρά ή αστεία?
7: Αλλά η διαφθορά αυτή η οποία υπάρχει δεν αφορά το σύνολο της Νέας Δημοκρατίας. Μπράβο!
3: Είναι δυνατόν να λες αυτό στα αστεία? Σοβαρό βέβαια. Καταρχάς το λέω ο Λοβέρδος. Για να το λέω ο Λοβέρδος, ναι, μόνο σοβαρό μπορεί να είναι.
6: Να πω σαν ανέκδοτο, ξέρεις αν τι ακούστηκε. Σαν να λέει ότι η Μαρία Κάλλας δεν έχει καμία σχέση με την όπερα.
3: Έχει.
6: Κάπως έτσι ακούστηκε, δεν ξέρω.
3: Να
6: σου πω κάτι έγκυρο. Έχω ένα φίλο στη Λάρισα, ο οποίος έφτιαξε κάτι μέσα σε αυτή την αίθουσα της δίκης. Είναι μάστορος, δεν θα πω τι, για να με τον εκθέσω. Και του είπανε, θα σε πληρώσουμε 7.000 ευρώ, αλλά θα κόψεις τιμολόγιο 25.000 ευρώ και θα σε πληρώσουμε το ΦΠΑ. Το περίμενες αυτό?
3: Ωραίο, νοικοκυρεμένο.
6: Έτσι, μπράβο.
8: Έλα, μωρή τρέλα, δεν το πιστεύω. Κουνούμαλο από Χανιά. Τι κάνει, καλένου?
3: Έλα, φίλε μου.
8: Καλά, καλά.
3: Καλά, εσύ?
8: Μια πορεία έχω το φίλο Ρόπο που ακούω αυτή τη αχαρακτήριστη εξόριση στην οδό Μυραμπό.
4: Σε αυτό το μικρό διαμέρισμα τη οδού Μυραμπό 1.
3: Ναι, λίγο σεβασμό στου εξόριστου Έλληνε.
8: Ναι, ναι, εντάξει, γι' αυτό δεν χαρακτήρισα καθόλου. Μα λέει λοιπόν η κυρία ότι στο τραπέζι που ήταν για 8 καθόντουσαν 15.
4: Γύρω από ένα τραπέζι που κανονικά χωρούσε 8, καθόμασταν 15. Όλοι εξόριστοι Έλληνες, με μπακαλιάρο σκορδαλιά, με ταραμοσαλάτα, με παστίτσιο που φτουράει.
8: Κανα δυο ονοματάκια δεν μας λέει.
3: Σωστό, για να δούμε πού είναι σήμερα αυτή. Σωστό.
8: Ελάτε, να μας πήγαν 2-3-5 ονοματάκια που είναι ο πρόεδρος.
9: Και οι εξωγήινοι να ακούσουνε.
3: Α, δεν ακούνε αυτοί συνήθως.
9: Μαρκώνει το βουλευτή. Όχι, να ακούσουνε όπως βρήκανε, όχι όπως ξέρανε. Εδώ τι βρήκανε, τις παλιές εκκλησίες από την Πάτρα μέχρι την Αθήνα όπου θέλουνε πάνε. Ή και στο παλιό μερολόγιο έχουμε ξενό να χρησιμοποιήσουμε.
3: Πιστεύεις οι εξωγήινοι ακούνε Ελληνοφρένεια?
9: Ναι, θα τους βάλουμε όλους, ναι, παντού.
3: Ναι,
9: ναι, γιατί τώρα τον Ιούλιο θα τους αμολύσει ο Ομπάμα και ο Τραμπ. Τρέχουν, εντωμεταξύ αποκαλύψεις τρέχουν. Αλλά και οι χριστιανοί να είναι έτοιμοι να τους αποδεχθούν. Γιατί βλέπουμε, να βλέπουν αυτό το βιβλίο που είπαμε, το 5 είμαστε μόνοι στο διάστημα, εκκλησιαστικές εκδόσεις αδελφότητες θεολόγων ζωή.
3: Οπα.
9: Όλοι οι χριστιανοί να το ξέρουν, μόλις έρθουν να ξέρουν, ήρθαν του Θεού πλάσματα είναι κι αυτοί, να τους βάλουμε. Και μετά όμως, επειδή τρέχει τώρα η αποκαλύψεις από την Άννα Παολίνα Λούνα.
3: Ποια είναι αυτή πάλι?
9: Congress Woman.
3: Ποια είναι η Άννα Παολίνα Λούνα? Έπαιζε στο Μιλάγκρος η αντίθεση?
9: Congress Woman είναι, όχι, είναι.
3: Έλα τώρα, σίγουρα έπαιζε βραζιλιάνικο.
9: Από τη Ας μοιάζει έτσι, δε. Κι άλλοι πολλοί, αυτοί οι πιλότοι που καταθέτουν.
3: Ναι, ονόματα πες μου, ονόματα.
9: Ο Μπρόλαντ, ο Μπούρλισον που ήταν και...
3: Ο Μπούρλισον, ο Μπούρλισον δεν έχει κάνει ο Μπούρλισον πράγματα.
9: Ο Ντέιβιντ Γκρας, ο...
3: Α, είχες ονόματα τελικά, εγώ μπλόφαρα, αλλά έκατσε.
9: Καταθέτουν εκεί, είναι και ένας δημοσιογράφος Σνάπ που ανακατέθεται από χρόνια.
3: Αχ, αυτή η μουσίτσα ο Σνάπ, αχ, βάζει παντού τη μόρη του.
9: Άλιεν σε μπογκάς, ζων λίρ, άλιεν σε αρχίερ εν ντροντ φρέντς, να βάλουν όλοι να τα βλέπουν αυτά, να είναι προετοιμασμένοι.
3: Δεν βλέπουν, βλέπουν κάτι βλακίες στο Netflix, άσε με τώρα, λοιπόν, και Άγιο Έρωτα, τέλος πάντων, λοιπόν, έλα, γεια τώρα, φτάνει, γεια.
10: Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα.
10: Καλησπέρα. Δημήτρης Αλεξάνδρου ονομάζομαι. Τηλεφωνώ εκ μέρους του Άκη, αν καταλάβατε.
3: Δεν κατάλαβα.
10: Τηλεφωνώ εκ μέρους του Άκη για ένα χάσκι που πουλάτε σε φθηνή τιμή σχετικά.
3: Δεν χάσκι πια, δεν χάσκι.
10: Κοιτάξτε, δείτε, μου είπατε πουλάτε ένα χάσκι γύρω στα 30.
3: Το όνομα πείτε μου πάλι, είστε τη Τούνη ο σύζυγος?
10: Τη
3: Τούνη. Τη Τουνάρα.
10: Συνωνυμία.
3: Ω, κρίμα. Δεν πειράζει, τέλος πάντων. Okay. Ναι, έχει άλλο χρώμα μάτια, δεν ξέρω αν σε ενοχλεί αυτό.
10: Όχι, καθόλου.
3: Το ένα χάσκι μπλε, το άλλο χάσκι σκούρο, καφέ. Τέτοιο, καστανό.
10: Εντάξει, εγώ θα προτιμούσα το μπλε αρσενικό ή θηλυκό, γιατί δεν μου πω Άκη.
3: Α, θέλετε το ένα μάτι από τα δύο? Τρώτε το κεφαλάκι γενικώς και στο αρνί, σας αρέσει?
10: τελευταία σα πω, αγαπητέ μου.
3: Μα τι μου λέτε, λοιπόν, προτιμάτε το ένα. Το ένα μάτι δεν θέλει, το άλλο θα το κάνω. Τι θα το κάνω, το σκυλί.
10: Όχι, όχι, εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, δεν με πειράζει. Κοιτάξτε, εγώ είμαι παντρεμένο απλά στη Σουηδία, γι' αυτό και το παίρνω. Γιατί εδώ και το κλίμα δεν έχω έρθει για δουλειά στην Αθήνα, απλά για ένα χρονικό διάστημα.
3: Α, και θα φύγει μαζί με σκυλί, χάσκι.
10: Ναι, υπάρχει κάποια συνάντηση που μπορούμε να κάνουμε για να το πάρω.
3: Μπορούμε να συναντηθούμε, αλλά τώρα στο αεροπλάνο έχω κάτι σακούλε αυτέ που ρουφάμε τον αέρα. Μα θέλετε να το πάτε στο αεροπλάνο, είναι λίγο φλάφι. Είναι φουντωτό. Είναι κάτι σακούλε που βάζει τη σκούπα την ηλεκτρική, το βάζει μέσα του σκυλί, ρουφά τον αέρα και μετά χωράει και στη τσάντα σου την χειραποσκευή.
10: Μάλιστα. Δεν μου τα είπε αυτά ο Άκης.
3: Σα το λέω εγώ, βρίσκω τρόπου μεταφορά. Δεν ήξερα ότι θα έρθετε απ' έξω.
10: Εντάξει, ό,τι και εγώ, λόγω για δουλειά έχει κατέβει. Απλά χρειάζομαι να χάσει και πιο λίγο οικονομική τιμή για να το πάρω λίγο από το σπίτι. Παιδιά δεν έχω, μόνο γυναίκα.
3: Ναι, οκ. Okay. Ωραία, ναι, θα τα βρούμε, θα τα βρούμε. Δεν παρέχω τι σακούλε που σα λέω που ρουφάνε τον αέρα.
10: Ωραία, κάποιο τηλέφωνο.
3: Έχει το σούπερ μάρκετ, τι τηλέφωνο, βρίσκει εύκολα.
10: Ποιο σούπερ μάρκετ?
3: Έχει ο έχουν όλοι νομίζω έχουν τρεις σακούλες.
10: Όχι, όχι, δεν καταλάβατε. Ενώ έχετε κάποιο άλλο τηλέφωνο, συνοηθούμε.
3: Γιατί εδώ δεν συνοηγιόμαστε. Στο άλλο τηλέφωνο θα μιλάμε καλύτερα.
10: Δεν ξέρω, μπορεί.
3: Εδώ τα λέω όλα.
10: Ωραία, ωραία, ωραία, ωραία. Χαίρομαι γι' αυτό. Εντάξει, είναι επίσης στηρωμένο.
3: Κοιτάξτε, ναι, είναι στηρωμένο κυρίως για λόγους που κατά λάθος γινόταν κάποιο ατύχημα, έμενε έγκυος. Και επειδή είναι αμαρτία, όπως λέει ο Σερβετάλης, να κάνουμε άμβλωση.
11: Η άμβλωση για μένα είναι μια δολοφονία. Δηλαδή είναι απροστάτευτα πλάσματα τα οποία προτιμάμε να τα σκοτώσουμε.
3: Το στηρώσαμε, μην έχουμε τέτοια ατυχήματα. Γιατί είναι αμαρτία και στα σκυλιά, ας πούμε, η άμβλωση.
11: Αισθάνομαι ότι η θέση της γυναίκας και δεν την τιμά να ταυτίζεται με μια δολοφονία.
10: Άρα μιλάμε για θηλυκό, από ό,τι κατάλαβα.
3: Μιλάμε για θηλυκό που δεν θα μείνει έγκυος. Για να μην έχουμε, γιατί μετά ο Σερβετάλης, άμα βγαίνουν, τα πετάει στα σκουπίδια, λέει. Τα πετάει στα ορφανοτροφία για να μην πετάξουμε σκυλιά, γι' αυτό λέω.
11: Είναι προτιμότερο για μένα να πάρει την ευθύνη κάποιος, να το κυοφορήσει και μετά στο πετάξει. Α το δώσει σε ένα ορφανοτροφείο.
10: Ναι, ναι, ναι, ναι, να πετάξουμε και αυτόν λόγο.
3: Δεν ξέρω τι λέτε.
10: Λοιπόν,
3: άντε να είστε
10: λοιπόν,
3: καλά.
10: Λίγο το όνομά σα, το όνομά
3: σα. Ορίστε.
10: Το όνομά σα λέω.
3: Πεντρετζίκη.
10: Πεντρετζίκη, το μικρό.
3: Απόστολος.
10: Απόστολος. Ωραία. Εντάξει, αν είναι θα συνοηθούμε να μιλήσω και με τον Άκη για το σκυλί. Να το
3: έγινε.
10: Πάρω, γιατί φεύγω σε μια εβδομάδα.
3: Ναι, ναι, μπορούμε να το πακετάρουμε εύκολα, δεν είναι πρόβλημα.
10: Έγινε. Κύριε Πεντρετζίκη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Εγώ σα ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια.
12: Έλα, Απόστολε, είσαι καλά?
3: Καλά είμαι.
12: Μπράβο, ρε Απόστολε. Είμαι πολύ χαρούμενος και σας ευχαριστώ γι' αυτό, γιατί δίνετε επιλογές στον Έλληνα πολίτη για να αποφασίσει. Έχουμε τον Βασιλιά, την Κωνσταντοπούλου, την Καριστιανού, τον Βελόπουλο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Εμάς?
12: Όχι, όχι, όχι. Γιατί μας παρουσιάζετε όλες αυτές τις επιλογές.
3: Ναι, να έχει να διαλέξει ο καθένας.
12: Ναι, πρέπει να ενημερωθούμε για να διαλέξουμε μετά. Και σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Εσύ τι ψηφίζεις?
3: Εγώ τώρα σκέφτομαι για Τσίπρα τώρα.
13: Γεια σας, συντρόφισσες και σύντροφοι αγωνιστές.
12: Α, ωραία. Ωραία.
3: Με έχει πείσει, ναι. Ήτανε δερματόδετο το βιβλίο και λέω εντάξει, είναι καλή έκδοση. Πρέπει να το ψηφίσουμε.
12: Α, είναι δερματόδετο.
3: Το δικό μου τουλάχιστον, δεν ξέρω πώς ήταν, καμιά συλλεκτική, έστειλε στους δημοσιογράφους, δεν ξέρω.
12: Α, μάλιστα.
3: Δεν είναι για την πλέμπα όλα, αλλά ναι.
12: Ναι, ναι, δεν είναι για μας, ναι.
3: Δεν
12: ναι,
3: μπορεί
12: ναι,
3: να είναι για όλους, καταλαβαίνεις.
12: Όχι, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, έχεις δίκιο.
14: Έλα, μωρή Λουλού, να σου πω, ξέρεις γιατί πήρα τώρα.
3: Γιατί?
14: Ήθελα να βγάλω κακιούλα, ρε φίλε, μπορώ.
3: Βγάλε, σιγά.
14: Να σου πω, ξέρεις τι, άκουσα το γυμναστηριακό, πρόεδρε, που του έλεγες θα πάει στο φαντάζομαι το γυμναστηριακό στην Τάλα να περιμένει να πάρει σουβλάκι κάτω στο πάρκο Τρίτσι. Πάγει πολύ γέλιο. Έχω δηλαδή, δεν ξέρω τώρα πώς το λέτε, χερεκάκια ή χερεκακία στα χέρια μου που τονίζεται, αλλά όταν οι δεξιοί καταλαβαίνουν ότι το κράτος εσύ για τα αρχίδια του αυτού υποστηρίζουν τόσα χρόνια, τρελαίνονται, ρε φίλε. Θυμάστε τον άλλο που λέγε θα ρίξω χειροβομβίδα.
3: Ποιον?
14: Τον άλλο, ρε, που
3: α, του Σταβέντο που λέει έχω μια χειροβομβίδα.
15: Έχω μια χειροβομβίδα, μια στρεμμένη βίδα, έρχομαι για σένα.
14: Όχι ρε, ρε, τον άλλο ρε που λέγε χειροβομβίδα να ρίξουμε ρε, που είναι ένας αγρότης που μπήκε μέσα και φώναζε να μας δεξιός που ήθελε γάμα και αυτό είναι δεξιά.
16: Ρε, χειροβομβίδα να ρίξουμε ρε.
3: Πού, για πείτε.
14: Τελικά θα καταλήξουν οι ταξιτζίδες. Εγώ για το φιλαράκι το Βασίλη στεναχωριέμαι. Αλλά θα καταλήξουν οι ταξιτζίδες από το γυμναστριακό να έχουν το ακριβότερο κολόχαρτο, ρε φίλε. 50.000 για μισό χαρτί. 50.000. Φιλιά στα κολομέρια, έβγαλα κακία, γουστάρω.
3: Αλλιώς καθαρίζει αυτό όμως. Τέλος πάντων.
14: Εντάξει.
3: Πού να ξέρετε εσείς τώρα, γίδια είστε.
14: Ναι, φίλε, ναι, έχει και το γρέζι. Να πούμε, ξέρεις που στο ναι, μια χαρά.
3: Τώρα λίγο είναι.
17: Να σου πω, μπορώ να τα φτιάξω με το γυμναστηριακό.
3: Α, μπορείς, δεν ξέρω αν θέλει αυτός όμως, δεν νομίζω να σε θέλει.
17: Εγώ το καλοκαιράκι, γιατί θα καθόμαστε στο αεροδρόμιο εκεί στο Everest να πίνουμε καφεδάκι, να είναι καλά. Λοιπόν, άκουσε να δεις, εγώ έτσι κι αλλιώς θα ψηφίσω τον Τσίπρα. Ο αντιγυμναστηριακός ψηφίσει κουκουέ, να έρθει να τον κεράσω καφέ. Είδες πόσο λάτζι, έτσι. Εγώ θα ψηφίσω Τσίπρα, θα κοτώ. Λοιπόν, κουκουέ γυμναστηριακέ και έλα να σε κεράσω καφεδάκι στο Everest.
18: Έλα, Αποστολή μου.
3: Έλα.
18: Να μιλήσουμε λίγο για λαούς με αρχίδια και για λαούς αρχίδια.
3: Άντε, ναι.
18: Λοιπόν, ξέρεις ότι η ισπανική κυβέρνηση, που σιγά δεν είναι τίποτα, ένα Τσίπρας είναι αυτός, έχει κρατήσει μια πολύ σωστή στάση στο θέμα με το Ιράν και με την Παλαιστίνη. Σωστά.
3: Ναι.
18: Ναι, ξέρεις ότι και οι Καταλανοί και οι Βάσκοι θέλουν αυτονομία από το ισπανικό καθεστώς. Βγήκαν οι Ισραηλινοί σαν τέτοιες καριόλες που είναι μια ζωή και θέλουν να κάνουν όλο τον κόσμο να το διχάζουν και είπαν ότι θα βοηθήσουν για να αναγνωριστεί η ανεξαρτησία των Καταλανών και των Βάσκων. Οι Καταλανοί και οι Βάσκοι είναι τόσο περήφανοι λαοί που είπαν ότι το τι προβλήματα έχουμε με την Ισπανία θα τα λύσουμε μόνοι μας. Εμείς είμαστε στο πλευρό του λαού της Παλαιστίνης και του λαού του Ιράν. Αντίθετα, κάποιοι άλλοι λαοί, θα σου πω εδώ για τους Κούρδους που για μένα είναι πολύ διαφημισμένοι. Το 22 οι Κούρδοι είχαν πολεμήσει στο πλευρό των Τούρκων κατά των Μικρασιατών. Και όχι μόνο αυτό, ήταν και ιδιαίτερα σκληροί. Απλά μετά ήταν ότι επειδή φάγαμε την παραπληροφόρηση και η αριστερά αγαπούσε τους Κούρδους και για να μην μας πούνε αντισημίτες, δεν λέγανε ότι τα μεγαλύτερα εγκλήματα κατά των Ελλήνων Μικρασιατικών τα κάνανε οι Εβραίοι και οι Κούρδοι και όχι οι Τούρκοι, εν πάση περιπτώσει. Μετά οι Κούρδοι πολέμησαν υπέρ του Ιράκ εναντίον του Ιράν επειδή τους βάλανε οι Αμερικάνοι. Μετά πολέμησαν κατά του Σαντάμ επειδή τους βάλανε οι Αμερικάνοι. Μετά πολέμησαν κατά του μετριοπαθούς και δημοκρατικού Άσαντ επειδή τους βάλανε οι Αμερικάνοι και οι Εβραίοι γιατί τους υποσχέθηκαν κράτος. Και τώρα οι Κούρδοι θα πάνε να πολεμήσουν και κατά του Ιράν. Λοιπόν, αυτό για να δούμε τη διαφορά μεταξύ λαών με αρχίδια και αρχίδια λαών.
19: Μωρό μου.
3: Όλα.
19: Πώς πήγατε με τη φαντασίωση?
3: Ποια φαντασίωση?
19: Αυτή που είμαστε κυρίαρχος λαός.
3: Α, ναι, ναι, ανάψαμε.
19: Που είμαστε υπερήφανοι. Που έχουμε πάρει τα καλύτερα και οι Τούρκοι τρώνε τη σκόνη μας.
3: Τι τρώνε?
19: Τη σκόνη μας.
3: Να φάνε.
19: Και. Σκουπίστε τα παιδιά. Επίσης, έχω να πω ότι αυτός ο Φλωρίδης.
3: Η πολλή τηλεόραση σου έχει κάψει τα κεφαλικά κύτταρα.
19: Τα είχα καμένο από πριν, εγώ.
3: Έλα, αποκλείεται.
19: Όχι, όχι, έχει γεννήθει. Λοιπόν, να σου πω, αυτός ο Φλωρίδης το χούι δεν μπορεί να το κόψει όταν ήταν μικρός, μέτρα για τους πόντους του και τώρα που μεγάλωσε μετράει την αίθουσα. Έχει βγάλει τη μεζούρα. Γενικά με μια μεζούρα είναι.
20: Η αίθουσα αυτή, εν το συνόλο της, είναι η μεγαλύτερη στην Ελλάδα.
21: Μεγάλη, Βαγγέλη μου, μεγάλη.
22: Μεγάλη, τι μεγάλη. Δεν είναι και σαν την Πελοπόννησο.
19: Λοιπόν, επίσης, να δω τώρα ρε πούστη μου, που ο δημοσιογράφος σοβαρή, σας πήρανε τη σάτυρα, να δω τι δουλειά θα κάνετε. Να σε δω στα φανάρια να μου πουλάς χαρτομάτια και εγώ να μην τα παίρνω ρε πούστη μου. Βγήκε ο Ζαχαρός, ήταν με τον Γεωργιάδη και βγήκε και του λέει, μήπως υπουργέ μου, έχουμε πολλούς γιατρούς γιατί έχουμε πάρα πολλά νοσοκομεία. Το καψές.
3: Να
19: δω τι δουλειά θα κάνει.
3: Τους καλύτερους έχουμε.
19: Και εσύ και ο Θήμιος. Και ένα τελευταίο, προσευχηθούμε όλοι μαζί. Αυτού του Τίλιαν, πώς το λένε, με το Predator, παιδί μου. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.
1: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
23: Παραπολιτικά 90,1. Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή για ποιους λόγους το Μαξίμου με το βλέμμα στη δεύτερη κάλπη επιλέγει ως αντίπαλο τον Τζίπρα και όχι τον Ανδρουλάκη. Η στρατηγική για μέγιστη συσπήρωση κεντρών και δεξιών ψηφοφόρων. Όπου φύγει, φύγει στη σύνταξη. Νέο ρεκόρ 120.000 αιτήσεων το επτάμηνο. Ανησυχία και για πιθανή αύξηση των ορίων ηλικίας. Ορολογιακές βόμβες στα παλιά σπίτια στην Ελλάδα. 5.000 ηλεκτρικές πυρκαγιές και 300 θάνατοι από ηλεκτροπληξία κάθε χρόνο. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
24: Ναι, ο Αποστόλης.
3: Ναι, ναι.
24: Ο Λάμπρος ο Κυρίτσης είμαι από την Αύπακτο.
3: Γεια σου.
24: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας και δυστυχώς δεν αλλάζουμε Μητσοτάκη. Σώσει σάτυρα και να του βάλετε.
3: Τίποτα λες, ε. Το θέμα δεν είναι να αλλάξουμε Μητσοτάκη, το θέμα είναι εμείς να αλλάξουμε το Μητσοτάκη.
25: Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται.
26: Καμίσου.
25: Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ.
24: Μάλιστα, ο λαός να ξυπνήσει, να ξυπνήσει το Βολεψάκιας. Καταλάβατε,
3: καταλάβαμε.
24: Είμαστε Βολεψάκιας λαός. 26 χρόνια έχω κάνει στο εξωτερικό. Εντιαχάρα δεν τα έχω δει πουθενά.
0: Το θέμα είναι εδώ τώρα, δεν είναι ποιο θέλει να είναι πάνω, ποιο θέλει να είναι κάτω. Πάντως στις δίκες δεν προβλέπονται ειδικέ θέσει για υποψήφιους αρχικούς κομμάτων.
2: Εσύ μη ρουφιανεύσεις λοιπόν. Εγώ όμως έχω να πω ότι Φλωρίδη είσαι πολύ ξεφτύλα, ρε φίλε. Και έλα να με βρεις να μου κάνεις και μήνυση. Ένα αυτό. Δεύτερο, κάτι είπε ο Θήμιος στην αρχή της εκπομπής για την ηθική εντός εισαγωγικών φαντάζομαι της Νέας Δημοκρατίας.
3: Ναι, ναι, είναι γνωστό ότι υπάρχει
2: μπράβο.
3: Τέτοια.
2: Η ηθική λοιπόν αυτού του κόμματος, όλου του κόμματος και των ψηφοφόρων, έχω και φίλους, δεν έχει σημασία, όπως άλλοι έχουν φίλους ομοφιλόφιλους, εγώ έχω και φίλους νεοδημοκράτες, τελείωσε όταν έβαλε τον Καραμαλή υποψήφιο. Εκεί τελείωσε, εκεί δεν υπάρχει ηθική. Δεν μιλάμε για αυτούς που ψήφισαν συγκεκριμένα τον Καραμαλή, εκεί είναι τελειωμένο το θέμα. Και να βγει ο φίλος ο γυμναστηριακός, ο ταξιτζής, να το δικαιολογήσει αυτό, να πει όχι δεν είναι έτσι. Τέλος πάντων, ψηλά γράμματα.
4: Καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα σας.
4: Ο Στάθης ο Κερκυραίος.
3: Μπράβο.
4: Ο Θήμιος.
3: Ο άλλος.
4: Ο άλλος. Η δημοσιότητα είτε αναφέρεται σε θάνατο είτε σε χαρμόσυνο γεγονός φέρνει τεράστια έσοδα. Τηλεοπτικά, δημοσιογραφικά δεν γίνεται καμία εξαίρεση. Και στο πένθος και στη χαρά. Αυτά προς γνώση.
3: Μάλιστα. Τώρα ξέρουμε.
4: Μπείτε πιο μέσα.
3: Οπα. Και αν πονέσει.
4: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ναι.
4: Στο επανειδήν σε
3: Επανακούιν θα έλεγα.
4: Ναι, μα γι' αυτό το έβαλα σε παρένθεση.
3: Α, το κατάλαβα, δεν την είδα καλά. Νόμιζα ήταν αγγίλη.
4: Όχι, το ξέρω, ναι, και εγώ δεν άκουσα. Και εγώ, δεν άκουσα. Εγώ είδα πολύ καλά, μάλιστα.
3: Μου, μάλιστα. Όλα καλά. Να είστε καλά.
5: Γεια σας.
3: Γεια σας.
5: Και πρώτα σας ακούω.
3: Και εγώ σας ακούω. Κοίτα να δεις. Ελά. Σας ακούω και πριν άκουγα.
5: Απλώς ακούω τα προπολιτικά.
3: Πολύ καλή επιλογή.
5: Έγινε, καμάρι μου, σε ευχαριστώ.
3: Και εσύ να είσαι καλά και ευχαριστούμε που μας το δηλώσατε.
6: Η Ελένη Λουκά είμαι.
3: Όπα, τι έγινε, νόμιζα είχες κακαρώσει.
6: Κοίτα, αυτά που θα σου πω τώρα δεν τα έχετε ξανακούσει. Ούτε εσύ, ούτε εκπομπή. Και το έχετε τώρα αποκλειστικά για ένα που έγινε τότε που πήγα και πρέπει να τα ακούσετε. Είναι...
3: Σε βιάσανε και σε κρατήσαν σε υπόγειο απαγωγή.
6: Κάτσε να σου πω.
3: Α, ούτε.
6: Αυτό έγινε, αν θυμάσαι, 13 Οκτωβρίου του 2024, όταν πήγα στα γραφεία του Πασόκ, τη Χαριλάου Τρικούπη, και φώναξα εκεί, όλοι περιμέναν τον Ανδρουλάκη και πήγα και φώναξα ότι το Πασόκ κατέστρεψε την Ελλάδα. Ο Ανδρέας Πανδρέου.
3: Αλήθειες, είπες αλήθειες.
6: Ναι, α, ευχαριστώ που μου το λες.
3: Και τι συνέβη?
6: Με συλλάβανε.
3: Μπράβο.
6: Με συλλάβανε. Αυτή νομίζω ήταν 101 τη σύλληψη και με πήγανε για πρώτη φορά στο αστυνομικό τμήμα εξαρχείων. Εδώ είναι τώρα.
3: Αμάν, σε πετάξαν στα σκυλιά.
6: Αυτό είναι που θέλω να ακούσετε και εσύ και όλοι οι ακροατές. Αυτό δεν έχει ξανακουστεί. Είναι για πρώτη φορά, το έχετε αποκλειστικό. Εν τω μεταξύ, ξέρεις ότι εγώ καταγγέλω την αστυνομία. Είμαι εναντίον της, γιατί την καταγγέλω και για σωματική κακοποίηση και τις 113 συλλήψεις.
3: Σε χαλάσανε, Λουκά, λέγε. Σε πυρπηλέψανε. Τι σωματική κακοποίηση, τι είναι αυτά?
6: Δεν λέω το αστυνομικό τμήμα εξαρχείων. Αυτό το λέω θαύμα των εξαρχείων. Μου φέρθηκαν τέλεια. Σε αντίθεση με αυτό που μου είχαν βαρθεί ως τώρα. Εκεί άφησε με να τελειώσω, σε παρακαλώ.
3: Πού ήσουν χαμένοι τόσο καιρό, θέλω να μου πεις.
6: Όχι, αυτό θέλω να πω.
3: Α.
6: Στο αστυνομικό τμήμα εξαρχείων, σου λέω, για όλες τις συλλήψεις.
3: Φυλακή ήσουν.
6: Καταγγέλω σωματική κακοποίηση από την αστυνομία, και σωματική και ψυχολογική. Μου είχαν κάνει όλο μελανιές στο σώμα, με χτυπάνε στα πόδια.
3: Μερακλείδικα πράγματα πάντως.
6: Δηλαδή, ξέρεις τι έχω περάσει, σωματική κακοποίηση από αστυνομία.
3: Ω, δεν ξέρω, εγώ στον Τσίπρα σε είδα τελευταία φορά, στο Παλάς.
6: Εκεί με συνέλαβαν και ήταν 113η σύλληψη αυτή. Άκου τώρα, εκεί για πρώτη φορά στο αστυνομικό τμήμα εξαρχείων, γι' αυτό το λέω το θαύμα των εξαρχείων. Για πρώτη φορά μπήκα μέσα, όλοι οι θαυμαστές μου. Κυρία Λουκά, τι θέλει.
3: Λογικό, υπέγραψες πάνω σε κιλοτάκια.
6: Ο Βασίλης μου είπε, κυρία Λουκά, τι θέλετε να σας φέρω. Μου φέρανε νερά, μου.
3: Ο Βασίλης
6: φέρανε...
3: ποιος είναι, ο Παλαιοκώστας?
6: Μου φέρανε κρουασάν, μου φέρανε χυμούς. Απίστευτο, δεν έχει ξαναγίνει σαν.
3: Τους γεύτηκες τους χυμούς των κρατουμένων.
6: Γι' αυτό το λέω ότι το θαύμα των εξαρχείων.
3: Ναι, φημίζονται τα εξάρχεια γι' αυτά.
6: Νομικό τμήμα των εξαρχείων. Σου λέω να με χειροκροτάνε. Μπήκα μέσα να με χειροκροτάνε.
3: Α, δική μας αυτή, τρολ. Ωραία.
6: Ναι, όταν μετά πήρα τηλέφωνο για να πω στον Βασίλη, ξέρεις, ότι θα μιλήσω για σας ένα ραδιό.
3: Ο Βασίλης ποιος είναι?
6: Αυτός μου φέρθηκε τέλεια. Πώς να στο
3: πω. Α, με το μικρό όνομα, ο Βασίλης. Κατάλα, πώς να έχεις το κινητό.
6: Ο αξιωματικός υπηρεσίας εκείνη τη βραδιά.
3: Α, και με μπάτσο ήθελες να τριφτείς. Μπράβο.
6: Βρε, τι βλακίες, να σου κάνω καμιά μήνυση τώρα.
3: Α, να σου πω, πήγες και ρουφιάνεψες το εσουρού ότι σε βρίζω. Έτσι μου πάνε.
6: Όχι, κάτσε να τελειώσω.
3: Μου πάνε, έκανες καταγγελία στο εσουρού.
6: Κάτσε να τελειώσω το
3: εσουρού. Άστα αυτά, ρουφιάνα.
6: Άκου τώρα, σου λέω, να με χειροκροτάνε γιατί με ακούγανε. Μου λένε, κυρία Λουκά, σας ακούμε.
3: Πώς να μη σ' ακούνε, μπορούν να μη σ' ακούνε και να σε αποφύγουν αφού εισβάλλεις. Συνέχισε λοιπόν, γιατί έχω αγωνία.
6: Και μετά, όταν μου καλέσανε ταξί, παρακαλώ μου
3: κύριε.
6: Όταν μ' άφησαν ελεύθερη, απίστευτο. Και εδώ τώρα είναι το κερασάκι στην τούρτα. Όταν ήρθε το ταξί και βγήκα να το πάρω, αν έχει πάει στο αστυνομικό τμήμα εξ αρχείων, έχει κάτι σκαλιά προς τα πάνω.
3: Δεν έτυχε.
6: Όπως έφτασα στο κεφαλόσκαλο, δηλαδή έφυγα από το γραφείο του αξιωματικού υπηρεσίας για να κατέβω να πάρω το ταξί, μόλις έφτασα στο κεφαλόσκαλο, ήταν όλες οι μηχανές της Δίας παρατεταγμένες, χιλιάδες μηχανές Δίας μπροστά στο αστυνομικό τμήμα εξ αρχείων και μπροστά.
3: Και χειροκροτάγανε. Είχα βγάλει τα πιστόλια και πυροβολούσα στον αέρα για να περάσει από κάτω.
6: Ήταν όρθιοι αστυνομικοί τη βία.
3: Και ενώναν τα γκλόπ στον αέρα για να περάσει από κάτω σαν η φούλα.
6: Και με το που με είδανε, με χειροκροτάγανε όλοι. Σαν...
3: Καλέ, τι χαμό έκανε. Η Κίμπερλι όταν περνάει τέτοιο χαμό δεν κάνει.
6: Δεν έχει πάθει σοκ.
3: Αν έχω.
6: Με χειροκροτάγανε.
3: Έχω σοκ.
6: Όταν με είδανε, σου λέω.
3: Σιξ-σακ σοκ.
6: Ήτανε χιλιάδες μηχανές.
3: Φωτιές άναψες, ανάφτρα, δεν τρέπεσαι, ανάφτρα. Ποιος ξέρει τι θα έβαλες πάλι.
6: Τμήμα εξ αρχείων.
3: Έβαλες αυτά τα πρόσχατα δερμάτινα που έχεις.
6: Μπροστά στο αστυνομικό τμήμα εξ
3: αρχείων. Τα σκέφτομαι και εγώ και ανταριάζομαι, θα αρχίσω να χειροκροτάω.
6: Μπροστά στο αστυνομικό τμήμα εξ αρχείων, χιλιάδες μηχανές.
3: Άστα αυτά τώρα, γκόμενο έβγαλες. Σταμάτα, γκόμενο έβγαλες.
6: Όλοι οι αστυνομικοί να με χειροκροτάνε.
3: Έρε με τους ενστόλους καύλες τώρα μεσημεριάτικα.
6: Να με χειροκροτάνε, σου λέω, σαν βασίλισσα, το κατάλαβες.
3: Ανταλλάξατε Tinder.
6: Είναι αυτά, δεν τα ξέρω, σατανικά είναι αυτά.
3: Δεν είναι σατανικά, κινητό, αλλάξατε αριθμούς.
6: Όχι βέβαια.
3: Με κανένα αστυνομικό μπορεί να χρειαστεί κάτι.
6: Βρε, δεν ακούσει, σου λέω, πες μου, δεν έχει πάθει σοκ.
3: Έχω πάθει, τέλειωσε αυτό με το σοκ. Ωραία, πάμε παρακάτω.
6: Άγανε όλοι οι αστυνομικοί, όρθιοι μπροστά στις μηχανές τους. Ακούστε, σου λέω. Σαν να ήμουν η βασίλισσα.
3: Δεν μου κάνει εντύπωση, γι' αυτούς είσαι βασίλισσα.
6: Σαν να ήμουν εγώ που κυβερνάω, πρωθυπουργός.
3: Α, άργησε αυτό να έρθει.
6: Ναι. Θα είμαι η επόμενη πρωθυπουργός. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Θεός.
3: Δεν σε βλέπω όμως να κινητοποιείσαι, χαμένη σε τόσο καιρό.
6: Πες μου.
3: Δεν βλέπω

0: Εντάξει, το μπουκλο, γεια.
1: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
1: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
0: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
1: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
0: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
1: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
2: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
4: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Αποστόλη, καλό μεσημέρι.
7: Επίσης.
6: Ήθελα να σου κάνω ένα σχόλιο γιατί ξέρω ότι είσαι πολύ σωστός.
7: Είμαι.
6: Αλλά να ξέρεις ότι όταν σε παίρνει ο ίδιος τηλέφωνο ο Γιάννης ο Παπασάμης που σου μιλάει τώρα.
7: Ποιος?
6: Επειδή ενδιαφέρουμε σε κάποια θέματα δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε κομμουνιστές. Και όταν τα λέμε με διαφορετική όψη και χρειά, δεν χρειάζεται να πανικοβάλλεσαι. Σου είχα πει να μου βάλεις τον ύμνο το ΙΑΜ, δεν τον έβαλες. Δεν πειράζει όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε εμείς οι κομμουνιστές που στηρίζουμε το κόμμα και οπαδοί και φίλοι. Ανεξάρτητα από αυτό, επειδή δεν θέλω να το επεκτείνω.
7: Καταρχάς το έβαλα, αλλά οκ, δεν πειράζει.
6: Το έβαλες.
7: Ναι, την Παρασκευή.
6: Να σου ζητήσω λοιπόν μια μεγάλη συγγνώμη, γιατί οι άντρες, όπως λέει ο Καζαντζίδης, ζητάνε και συγγνώμη.
8: Μα τελευταία πια φορά συγχώρεσαι με.
6: Και συγγνώμη για την. Γιατί προσπάθησα να το ακούσω τον ύμνο του Ιάννη τη προάλλη και δεν τον
7: λέω. Μπορεί να μην το έβαλα τη μέρα που το ζήτησε. Το έβαλα άλλη μέρα όμως. Το έβαλα την Παρασκευή, το χαβάλι.
6: Οκ. Okay. Να ξέρεις λοιπόν ότι όπως εσύ μιλάς και μπορεί να παρεξηγήσει καμιά φορά, η υφή των γεγονότων και οι απόψεις του καθενός συγκλίνουν σε ένα. Για μια καλύτερη ζωή για εμάς που είμαστε στην αριστερή κατάσταση. Και όταν λέω αριστερή, όχι συμβιβασμένη, χεσμένη στη σοσιαλδημοκρατία, αλλά στην επαναστατική κομμουνιστική αριστερά που είναι πιο πολύ από τους υπόλοιπους ραγιάδες.
9: Αποστόλη, ανέλπιστο με την πρώτη.
7: Πραγματικά.
10: Καλημέρα. Ανέλπιστο.
9: Μια φορά στις τόσες. Λοιπόν,

0: Από ταξί, ο Μιχάλης είμαι. Θέλω να πω κάτι. Σε επόμενες εκλογές, ο Μούλος θα πει τίποτε που ο Καραμαλής, ο δολοφόνος των Τεμπών, θα ξαναμπορέσει να βάλει υποψηφιότητα για βουλευτής και να το ψηφίσουν, βέβαια, τα κοθόνια. Αυτός δεν χρειάζεται ποινικό μητρό που χρειαζόμαστε εμείς οι ταξιτζίδες.
1: Να, αυτός, ας πούμε, είναι ένας αγώνας της δεξιάς που αξίζει να τιμηθεί.
0: Λοιπόν, ακριβώς. Θα τον γιορτάζουμε κάθε φορά που έχουμε τα τέμπτα, γιορτάζει ο Καραμαλής. Δολοφόνος 57 ψυχών.
2: Είναι ντροπή και ντρέπομαι και θα ήθελα να ανακαλέσει τα μέσος. Είναι ντροπή.
0: Αλλά ο ταξιτζής που έχει κάνει ένα πτέσμα από το 16 του μηνός δεν θα μπορεί να ξαναοδηγήσει.
1: Ας πρόσεχε.
0: Λοιπόν, ακριβώς. Συνεχίστε, παιδιά, όλοι κάτω στον αγώνα.
1: Λέγεται.
3: Α, έχω κάνει λάθος.
1: Όχι, γιατί.
3: Το παραπολιτικά πήρα.
1: Ναι, ναι, εγώ είμαι.
3: Εσύ ποιος είσαι.
1: Τα παραπολιτικά.
3: Ο αυτός είσαι, ο Αποστόλης.
1: Ναι, ναι, αυτός. 1-0.
3: Μια γλύκα είσαι.
1: Ζαχαροτούλη.
3: Είσαι μια γλύκα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Για αυτά που λες, γιατί. Όχι για τα κομμουνιστά, για μ' αρέσουν τα πολιτικά. Για τα λόγια και την αυτοτομία. Μ' αρέσει πολύ, σου ελατρεύω, γιατί σου είμαι μεγάλη γυναίκα.
1: Και έχω σουξέσεις μεγάλες, είναι γνωστό αυτό. Ναι.
3: Παιδί μου είσαι και σε, γι' αυτό λέω σε λατρεύω. Να είσαι καλά.
1: Και εσύ.
3: Την ευχή μου να έχεις.
1: Να είσαι καλά.
4: Γεια σας.
1: Γεια σας.
4: Θέλω να πείτε στον νεαρό που παρουσιάζει την εκπομπή Ελληνοφρένεια.
1: Ναι, όχι και νεαρός. Τέλος πάντων, ναι, τι να πω. Ο ένας είναι νεαρός, ο άλλος είναι μεσόκοπος. Άστο.
5: Το παιδί του λαού.
6: Όχι και παιδί, αυτός είναι στην ηλικία μου.
5: Εκεί παιδί είναι.
4: Δεν πειράζει να γιάσει το στόμα του και να το χαίρεται η μάνα του.
0: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
0: Έλα, ρε, να σου πω, επειδή πολλά λένε ότι ήμασταν Έλληνες όλοι εμείς και τα
1: λοιπά. Ενώ τι είστε, ας πούμε.
0: Δεν ξέρω, πάντως ο Ρίτσος.
1: Φιλέλληνες. Φιλέλληνες είναι ο Γεραπετρίτης. Άμα ήσταν Φιλέλληνες, θα το ξέραμε.
0: Αυτό. Ναι.
7: Ακούω ταυτόχρονα ότι είμαι φιλοπανεστινιακός και ότι είμαι φιλοϊσραηλινός. Η απάντηση είναι σαφής. Είμαι φιλέλληνας.
0: Βέβαια, τώρα που το είπες, γιατί θυμήθηκα. Όταν είσαι φιλόζωος, δεν είσαι ζώο προφανώς, δεν είναι.
1: Ξαρτάται.
0: Εντάξει, ναι, εγώ το λέω γενικώς. Στην αρχή. Ή όταν είσαι φιλέλληνας, προφανώς δεν είσαι Έλληνας. Και όταν είσαι φιλάνθρωπος, προφανώς δεν είσαι άνθρωπος. Έτσι. Το λέω έτσι γενικά να υπάρχει. Γι' αυτό που λέγαμε τώρα πριν. Έτσι. Δηλαδή, ήταν αν θέλει να στο ποιητή τη Ρωμιοσύνη στο Ρίτσο. Ήταν αν θέλει να στο Μητροπάνο, α πούμε. Ήταν αν θέλει να τόσοι όλοι αυτοί αν θέλει. Ναι,
1: όχι, τι ήταν δηλαδή.
0: Με ρωτάω, δεν ξέρω, επειδή δεν ξέρω.
1: Α, εντάξει, εγώ γι' αυτό σου απαντάω.
0: Τιμή και δόξα στους αγώνες των δεξιών που λέει σήμερα ο Θήμιος.
1: Α, ναι, ναι, ναι, μεγάλη τιμή και μεγάλη δόξα. Η τιμή, ναι, βέβαια, στους αγώνες αυτούς ήταν πάντα πολύ μεγάλη επιζήμια για τον τόπο.
0: Τσάμπα είναι.
1: Τσάμπα ποτέ.
0: Όχι, τσάμπα ποτέ. Ναι, καλησπέρα σας, γεια σας.
1: Καλησπέρα σας, γεια σας.
0: Παίρνω για ένα σπίτι στην Καλλιστέρη 33 στα Πετράλωνα. Μιλάμε με τον κύριο Σωτήρη Γεωργοπουλό.
1: Όχι, ρε μαλάκα, δεν μιλάς. Τι θες.
0: Ορίστε.
1: Σπίτι δεν δίνω σε μαλάκες.
0: Γιατί?
1: Γιατί δεν γουστάρω μαλάκες στο σπίτι μου.
0: Λέτε, κύριε, με ποιο δικαίωμα μιλάτε έτσι.
1: Εγώ το δικαίωμα το δικό μου είναι το θέμα, γιατί εσείς είστε μαλάκας.
0: Γιατί σας πήρα εγώ τηλέφωνο.
1: Εγώ σας πήρα τηλέφωνο.
0: Όχι, γιατί σας έβρισα εγώ στο τηλέφωνο, γιατί μου μιλείτε έτσι. Τι σας έκανα.
1: Διάγνωση κάνω.
0: Διάγνωση.
1: Ναι.
0: Γιατί με το που σας πήρα, μήπως μαλάκα.
1: Ναι, φαίνεται από τη φωνή ότι είστε μαλάκας.
0: Ορίστε.
1: Σας φαίνεται από τη φωνή, λέω, δεν κρύβεται.
0: Τι έχει, κύριε φωνή μου, μου είναι πολύ φέκτη.
1: Μαλακοφέρνη.
0: Μαλακοφέρνη. Καλά τώρα, εντάξει. Mm. Ποιο είναι το όνομά σας το πραγματικό?
1: Τζένι Μπότσι.
0: Μάλιστα. Η γνωστή Μιλφ.
1: Η γνωστή, ναι. Πήρες γατάκι τώρα να κάνεις σε μένα, άσε ρε κακομύρι τώρα.
0: Ποιο κακομύρι, κύριε, ξέρετε με ποιον ομιλείτε?
1: Θες να κάνεις και φάρσα, σούργελο.
0: Εμένα, γιατί με ξέρετε, κύριε. Σε έχω πάρει εγώ τηλέφωνο.
1: Α, παιδιά είμαστε. Όχι, βέβαια.
0: Γιατί ποιο είμαι, για πείτε μου.
1: Ο γνωστός μαλάκας. Το είπαμε αυτό.
0: Ωραία, όχι. Όνομα τεπώνυμο θέλω. Όνομα τεπώνυμο, όνομα διεύθυνση.
1: Μαλάκα σας έχω καταχωρήσει, λυπάμαι.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει. Ευχαριστημένος. Όλα καλά.
0: Σ' αγαπώ, γεια σου.
1: Ναι, ναι, γεια.
8: Να κάνω μία ερώτηση, παρακαλώ.
1: Ναι, καλά, γιατί όχι.
8: Εμείς παρουσιάσαμε, επειδή ακούω την εκπομπή, καλός ή κακός, αυτούς τους οποίους είχαμε στην κατοχή, που ελευθέρωσαν την Ελλάδα. Παράδειγμα, την Κεσαριανή, μια και είναι πρόσφατο. Αυτοί οι άνθρωποι, αυτό το σιαμαίο μόρφωμα, Γεωργιάδη και Πλεύρη, τι θα παρουσιάσουν, αν θα θελήσουν να τιμήσουν, ποιον να τιμήσουν και τι θα παρουσιάσουν, με τι υλικό.
1: Την ιερή κουκούλα, δεν κατάλαβα.
8: Και πού θα τη βρούμε τόσες κουκούλες, ρε παιδιά.
1: Άντε καλέ που δεν έχουν στα σεντούκια, νομίζεις.
8: Λέτε, να πούμε.
1: Δεν έχουν καβάτσα, μην γίνει καμιά σύραξη, να είναι έτοιμοι.
9: Αυτοί μπορούν να τιμούν τους δικούς τους και όταν έρθουμε εμείς οι δεξοί και πούμε, θέλουμε να τιμήσουμε και εμείς τους δικούς μας.
10: Μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε.
0: Να ρωτήσω κάτι, ρε Αποστολή. Εγώ κρίνω εξιδίων. Όλα αυτά που λέει ο Πορτοσάρτε υπέρ του Μητσοτάκη, το κάνει δωρεάν. Δηλαδή, εγώ, ρε παιδί μου, όταν ένας πελάτης είναι πολύ καλός, θα τον κεράσω καφέ, θα του κουβαλήσω την βαλίτσα, θα του ανοίξω την πόρτα, ξέρω εγώ, θα τον βοηθήσω να μπει στο σπίτι, αλλά πληρώνομαι. Εγώ κάνω μία ερώτηση. Όλα αυτά που λέει ο Πορτοσάρτε, τα λέει τζάμπα για το Μητσοτάκη?
1: Δεν ξέρω, τον έχω ικανό όμως να τον κάνει και τζάμπα.
0: Δεν νομίζω. Να είναι τόσο χαζός.
1: Γιατί, επειδή είσαι εσύ λαμόγιο, υπάρχουν και άνθρωποι που είναι άδολοι.
0: Όχι, δεν είμαι λαμόγιο. λαμόγιο, όταν με πληρώνει εμένα κάποιος, με πληρώνει. Και έτσι εδώ υποχρέωση. Μιλάω σοβαρά τώρα.
1: Μπορεί να το νιώθει χρέος του άνθρωπος. Τι ζωή τραβάσεις εσύ.
0: Και να το κάνει τζάμπα.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν το νομίζω να είναι τόσο χαζός. Εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ έξυπνος.
1: Επειδή είσαι εσύ πονήρο και λαμόγιο. Όχι, αγάπη μου, δεν είναι όλοι έτσι.
0: Και ένα δεύτερο θέμα, γιατί μιλάνε για τα παιδιά τους ορισμένοι πολιτικοί. Συγγνώμη, τα παιδιά τους, όταν βλέπουν ότι ο μπαμπάς θέλει στο σπίτι κάποια εκατομμύρια, δεν έχουν ευθύνη. Συγγνώμη δηλαδή. Εγώ κάποια στιγμή μίλησα με τα παιδιά μου και τους είπα πως βγάζω τα λεφτά. Κάτι με συγχωρείς.
1: Τα είπες όλα.
5: Γεια σας, ονομάζομαι Δημήτρης Παπαδόπουλος και σας καλώ από το τμήμα νομικών υποθέσεων της ασφαλιστικής εταιρείας αυτοκινήτου σας. Και αυτό γιατί μας ήρθε μια ειδοποίηση για μια σοβαρή παράβαση υπέρβασης του ορίου ταχύτητας σε εθνική οδό από το αυτοκίνητό σας. Και θα ήθελα για μισό λεπτό να βεβαιωθώ.
1: Είστε καλά.
5: Μας ήρθε κάποια ειδοποίηση εξηλαίωσης.
1: Ναι, ναι, να πληρώσω. Πόσα θέλετε.
5: Συγγνώμη, είστε εκεί. Δεν σας ακούω καλά.
1: Είμαι εδώ και πληρώνω. Δίνω λεφτά. Πόσα.
5: Ναι, είναι καλύτερα τώρα. Ίσως η ειδοποίηση να επιστράφηκε για κάποιο λόγο. Αφήστε με να σας εξηγήσω πώς έχει το πράγμα.
1: Δεν θέλω να μου εξηγήσετε πώς έχει το πράγμα, θέλω να πληρώσω.
5: Όπου ο οδηγός του αυτοκινήτου σας πήγαινε με 150 χιλιόμετρα την ώρα πάνω σε εθνική οδό που το όριο ήταν στα 110. Περνούσε το όριο κατά 40 χιλιόμετρα και έτσι το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 680 ευρώ.
1: Τσάμπα.
5: Πλην δύο αρνητικούς βαθμούς στο point system.
1: Έλα καημένα, θα τα βρίσκουμε.
5: Και πόσοι πόντοι σας έχουν μείνει.
1: Πόσοι? Α, καραμπινάτο AI.
5: Α, ναι. Συγγνώμη, αυτό είναι σημαντικό. Η φωτογραφία που τραβήχτηκε από το μηχάνημα έχει καταγράψει μια BMW X6 με πινακίδες νύζι τα V4580. Είστε ο κάτοχος αυτού του αυτοκίνητου, σωστά?
1: Αλίμονο. Να πληρώσω, κύριε, θέλω να πληρώσω. Πού βάζω λεφτά? Πείτε μου πού να βάλω τα λεφτά.
5: Α, συγγνώμη τότε, φίλε. Ίσως κάποιος σου κάνει πλάκα. Πώς σου φαίνεται τώρα αυτό?
1: Την πάτησα, πω. Καλέ, πώς την πάτησα έτσι, τόσα χρόνια εμπειρία. Κοίτα να δεις, σαν κουτόχορτο. Πω.
11: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
12: Παραπολιτικά 90,1.
11: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
12: Παραπολιτικά 90,1.
11: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
13: Έλα, Αποστολέ.
1: Έλα.
13: Λοιπόν, νομίζω είμαι. Θέλω να σου πω κάτι πολύ σύντομα που ξέχασα να πω τη Δευτέρα.
1: Ναι.
13: Λοιπόν, επειδή πολλοί θέλουν προφητείες για το μέλλον, θα δώσω εγώ μια πολύ μεγάλη προφητεία. Είναι ένα τραγούδι του Βασίλη του Παπακοσταντίνου. Λέγεται Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Αυτό και είναι και το αγαπημένο μου τραγούδι του Βασίλη. Ακούστε το, ορισμένοι. Προσπαθήστε να πιάσετε το νόημα, γιατί για να ψηφίζετε αυτά που ψηφίζετε, η νοημοσύνη σας είναι περιορισμένη. Έτσι, και μετά δείτε και λίγο τι γίνεται στον κόσμο.
14: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς,
15: Παναγιώτη από τη Δοδόνη,
14: σε φάμπρικα δούλευαν φτιάχνοντας τάγκς.
16: Δουλεύετε, μαλάκες! Δουλεύετε!
14: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς, αχωριστοί γίνανε φτιάχνοντας τάγκς.
17: Άλτιση, άλτιση, πυροβολό!
14: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
18: Γιάννη από την Αθήνα, Λευτέρη από τη Ζαχάρο, Αλεξάνδρα από τον Βόλο, Χρήστο από τα Γιαννιτσά, Βαγγέλη από τη Θεσσαλονίκη, Βάσια από τη Μυτιλίνη.
14: Δουλεύαν στο
19: Μητσοτάκι,
14: στον πρόεδρο Μακρόν, στον
20: Ντόναλντ Τραμπ,
21: ο Κυριάκος Μητσοτάκης,
14: ο Μακρόν, ο
20: Ντόναλντ Τραμπ.
14: Αχωριστοί γίνανε φτιάχνοντας τραστ.
22: Ανήκομεν εις τη Δύση.
23: Και βλέποντας αυτή την αίθουσα, μου ήρθε στο μυαλό, θέλω να βάλεις μια αφιέρωση, ένα τραγούδι του 12ου Πίθηκου, το reality show που λέει για θρημωγμένες συνειδήσεις. Και ότι σαν σύγχρονη μίδια, έτσι η Ελλάδα σκοτώνει τα παιδιά της. Και μεταφορικά και κυριολεκτικά.
24: Αποχώρηση

0: έχουμε συνηθίσει.
1: Μέσα είναι μια αίθουσα στην οποία είμαστε στιβαγμένοι σαν σαρδέλες ο ένας πάνω στον άλλον.
2: Εδώ μιλάμε για μια αποθήκη, δεν είναι αίθουσα δικαστηρίου. Εδώ είναι, ήμασταν σαν τα κοτόπουλα μέσα.

0: Είναι ντροπή αυτό που συνέβη, που πάλι αμαυρώσανε τη μνήμη των θυμάτων.
1: Και θέλω μια παραγγελία να μου βάλεις τον Άδωνη που λέει για τα κρακεράκια και τη ζωή που του γκράζει. Και να βάλεις το τραγούδι του Μιλιώκα που λέει τρελάθηκα όταν σε είδα, τρελάθηκα λες κάτι στη βίδα, όξο αλουτρός αλουπίνης. Και στο τέλος του Κουτσούμπα που λέει στη Βουλή, αλλά αυτό ξέρετε να κάνετε, να μπουκώνετε.
2: Τρελάθηκα όταν σε είδα. Τρελάθηκα, λασκάρισε η βίδα.
3: Το απαράδεκτο είναι να μπαίνει ένας υπουργός και να μας επιδεικνύει ότι τρώει μέσα στην αίθουσα τα κρακεράκια του.
2: Όσο αλουτρός.
4: Με έπιασε λίγο το στομάχι μου και βγήκα έξω και πήρα πράγματι ένα κουτί κράκερ.
2: Όσο αλουπίνης.
3: Που δεν έχουν χωράσει από όσα έχετε φάει και θέλετε και μέσα στη Βουλή να τρώτε κρακεράκια.
2: Όσο αλουτρός αλουπίνης. Καλό πας και το δίνεις.
5: Φάγατε, φάγατε, φάγατε.

0: Έλα, πώς όλα, ρε.
1: Έλα.
0: Λοιπόν, θέλω μία αφιέρωση για την Παρασκευή. Θυμάσαι τι μαλακές έλεγε χθες ο Άδωνης που θα πήγαινε στην Ιωνία, σωστά. Θυμάσαι.
1: Ε, τώρα ναι, και προχθές και παραπροχθές, τι εννοείς.
0: Μπράβο, λοιπόν.
1: Έχει μέρα η μαλακία για τον Άδωνη, υπάρχει διαχωρισμός.
0: Όχι, απλά χθες έλεγε μαλακές για την Ιωνία. Λοιπόν, εκεί που λέει ο Άδωνης ότι η Ιωνία είναι μία λαϊκή γειτονιά, θα βάλεις για μία τάκα τον Ιωνία του Καζαντζίδη.
2: Τι γενιάζεται σε λίγο και μια καινούργια πτέρυγα στο Αγία Όλγα.
3: Ναι, στο Κωνσταντοπούλιο. Στη Νέα Ιωνία έχουμε τα νέα ΤΕΠ, ένα έργο σχεδόν 3 εκατομμύρια. Είναι σε μια λαϊκή περιοχή, στη Νέα Ιωνία.

0: λέει.
1: Μετά όταν λέει ότι θα με περιμένουν εκεί οι κομμουνιστές, έχουν κάνει κάτι τέτοιο, θα βρεις από Ρουάμα το Νέα Ιωνία παλιωμαλάκα, έτσι λέγεται, και ό,τι βρισκές έχει το τραγούδι, πάνω που θα λέει κάτι ο Άδωνη, θα το κολλάς αυτό. Θα πήγεις με σπασμένη μύτη, του γαμώ το σπίτι και αυτά. Και στο τέλος το τραγούδι λέει Ιων ένα σου ζητώ, γάμισε τη Σάντα. Εκεί θα βάλεις Ιων ένα σου ζητώ, γάμισε το η Νέα Δημοκρατία και τον Άδωνη Γεωργιάδη. Αν μπορείς κάτω, δες το.
2: Δεν σε περιμένουν εκεί απ' έξω.
0: Έχουν υποδοχή. Σε πάνω
2: έχει υποδοχή ο
0: πατέρα. Τα εργατικά κέντρα, το κουκουέ. Μία ψήλον αλφα γιο τα ωμέγα μη γιο τα αλφα Νέα Ιωνία. Παλιό μαλάκα.
2: Θα πάνε απ' έξω αυτοί, τι θέλουν.
0: Θα έχει φασαρία.
2: Θα πούν τι.
0: Κοιτάξτε, έχω καταλήξει γιατί γίνονται αυτά. Τα Νέα Ιωνία τώρα, μπορεί κυρία να του μανεί σε μάγκα δεν παίζει με την καμία. Χώρο υγεία ήταν ένα προνομιακό χώρο αριστερά, γενικά ένα προνομιακό χώρο για αντιπολίτευση. Αυτό για να πάντα στην Ελλάδα. Δρόμου γκραφίτι και σου γάμω το σπίτι. Όποιο μα κοφεί θα φύγει με σπασμένη μύτη. Τώρα η δουλειά που γίνεται στο Υπουργείο Υγεία δεν το λέω τώρα περί αυτολογώντα, αλλά δεν κρύβεται. Για τον περισσόρε μάγκα μου τι να σου πω. Δεν πατάσου στο πιο τρελό σου όνειρο. Αυτό αφαιρεί σε μεγάλο βαθμό την ευκαιρία τη φασαρία. Το πέτρινο θα το θυμάμαι μάγκα μου για πάντα. Ιωνένα σου ζητώ γάμισε τη
3: Νέα Δημοκρατία.

0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Με λένε Γιώργο Μιλιώτη, είμαι ένας ανεξάρτητος καλλιτέχνης και σας παίρνω και κάτι πολύ προσωπικό.
1: Οπα.
0: Με ποιο κύριο μιλάω, παρακαλώ?
1: Με μένα.
0: Α, ωραία φωνή.
1: Εμπνέες.
0: Δεν μπορώ να σου πω, είναι μεσημέρι.
1: Οκ. Okay.
0: Άλλο είναι μόνο η δεύτερη φορά που μιλάμε, παρότι σας ακούω πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Αποστόλη, να μπω στο θέμα.
1: Μπες.
0: Υπάρχει ένα τραγούδι με τίτλο Παραμύθ, το οποίο μιλάει για έναν προφήτη που κανείς δεν τον πιστεύει, μέχρι που κάνει έναν τύπο να μιλήσει, αλλά όταν ο τύπος μιλάει τον αμφισβητεί και αυτός. Είναι βασισμένο σε ένα παραμύθι που μου έλεγε ο παππούς μου όταν ήμουν μικρός και ήθελα, αν γίνεται, να το αφαιρώσω στη μνήμη του, γιατί την Παρασκευή θα είχε και γενέθλια. Ήταν ένας άνθρωπος με πολύ καθαρή καρδιά που είχε έρθει κατατρεγμένος από τα Μικρά Ασία κάποτε. Αυτό.
1: Έγινε, να
0: σε καλά. Στο YouTube και την Παρασκευή 3 Απριλίου κυκλοφορεί επίσημα παντού.
2: Ήρθες

0: χαρά.
1: Άρα μου στέκιασα τόσο εύκολα. Τι ωραία.
2: Α, μωρέ. Τι θες, ρε.
1: Έλα, μωρή Λουλού. Να σου πω, καταρχήν, απολογούμε για τον Μπαρμπαμπάφο. Δεν ξαναμιλάω για αυτόν, γιατί δεν είχα καταλάβει ότι είναι ανάπηρο το παλικάρι. Εντάξει, και πάθει ένα τύχημα, είχα ακούσει. Πάντων, ας λέει ότι θέλει για μένα, δεν με πειράζει. Αλλά το άλλο, ρε μαλάκα, το κατουρημένο, το ταριφάκι, έχω να του δώσω ένα μήνυμα μέσα από εδώ.
2: Αγαπιέστε, νομίζω. Ποθιέστε.
1: Άκου, ρε φουκάρα.
2: Σας βλέπω εγώ τα σκαλιά της εκκλησίας. Εγώ θα πετάω τα ρίζια.
1: Αφήστε με, ρε
2: αρχίστε. Αλλάζω τα στεφάνια, ένα από τα δύο.
1: Ρε, εσύ είσαι τιμιατό, ρε, είσαι λιβανιστήρι. Τι αεροδρόμια θέλεις. Δεν είναι για σένα αυτά, ρε φουγκαρατζίκο. Κάτσε εκεί στη Λιωσίο να πάρεις καμιά κατουρημένη γριά. Τι αεροδρόμιο, ρε, τι είναι αυτά, ρε. Εκεί είμαστε καθαροί, πλημμένοι όλοι με καινούργια αυτοκίνητα. Μιλάμε αγγλικά.
2: Είσαι καθαρός, πλημμένος.
1: Εσύ, ρε φιλαράκι, τι δουλειά έχεις, ρε αγόρι μου, να μιλάς για αεροδρόμιο.
2: Να σου πω τώρα που έχεις αυτά τα αγγλικά τα αυτοκίνητα, μιλάς και αγγλικά στους ξένους.
1: Να σου πω, ρε, εσύ είσαι τιμιατό, ρε, είσαι λιβανιστήρι και θέλω και παραγγελία. Για την Παρασκευή θα το βάλεις.
2: Yes,
1: αυτό.
2: Yes, tell me. Ακούς,
1: την Παρασκευή θα το βάλεις αυτό μαζί με το θυμιατό το λιβανιστήρι. Εσύ είσαι θυμιατό, ρε φουκαρά, ρε λιβανιστήρι. Τι δουλειά έχει, ρε μαλάκα, με τα αεροδρόμια, ρε βρωμιάρι.
3: Ναι. Για μια διαφήμιση ήθελα να κάνω.
2: Τι διαφήμιση?
3: Για ένα καμπαρέ στον Πειραιά.
2: Καμπαρέ στον Πειραιά? Πάνε ναύτες πολύ?
3: Δεν ακούω.
2: Έχει ναύτες πολλού, μαζεύει ναυτικό μέσα. Σκάνε μύτη με τη φρεγάτα.
3: Ρε Μίτσο, θυμιατό πέσαμε, ρε.
1: Ρε, εσύ είσαι θυμιατό, ρε, είσαι λιβανιστήρι.
3: Ρε, θυμιατό, δεν είναι για σένα αυτά.
1: Τι αεροδρόμια θέλεις, δεν είναι για σένα αυτά, ρε φουγκαρατζίκο.
3: Εσύ και το λιβανιστήρι, τι να κάνεις.
1: Κάτσε εκεί στη Λιωσίο να πάρεις καμιά κατουρημένη γριά.
3: Άμα με γνωρίζεις, θα σου φύγουν τα ούρα.
1: Τι αεροδρόμιο, ρε, τι είναι αυτά, ρε, εκεί είμαστε καθαροί, πλημμένοι όλοι.
3: Ρε, Μίτσο, πάνω σε θυμιατό πέσαμε, ρε.
1: Εσύ είσαι θυμιατό, ρε φουγκαρά, ρε λιβανιστήρι.
3: Αντε και γα σου γα το σπίτι σου γα μου
2: αρχίζει. Πάντως τέτοια γλώσσα από καμπαρετζή δεν την περίμενα.
4: Καλημέρα, Αποστόλη. Καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, επίσης.
4: Σήμερα, 30 Μάρτη του 1952, όμως, άγρια ξημερώματα, ξημέρωνε Κυριακή και αυτή τη μέρα που ούτε οι Ναζί δεν έκαναν εκτελέσεις, εξέτελεσαν τον Μπελογιάννη. Μπορείτε να βάλετε τον το τραγούδι ο Μπελογιάννης ζει.
5: Όταν πάτησαν τα χώματά μας οι Γερμανοί, ή αυτού μεγαλειώτης ο βασιλεύς με την κυβέρνησή του, εγκατέλειψαν τη χώρα και το λαό στην τύχη τους. Άφησαν κλεισμένους στις φυλακές, στη διάθεση των κατακτητών, εκατοντάδες πολιτικούς κρατούμενους, μαζί και εμένα. Αποδράσαμε και όσοι από μας σώθηκαν μπήκαν αμέσως στην αντίσταση. Ιδρύσαμε το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, το ΕΑΜ. Στην αρχή της γερμανικής κατοχής, το 1/7 του πληθυσμού πέθανε από την πείνα. Το ξέρετε, ήταν μια αληθινή γενοκτονία. Το έθνος ήταν σε κίνδυνο. Σε τούτη την κρίσιμη στιγμή ήρθε το ΕΑΜ να σηκώσει τον ετοιμοθάνατο λαό μας. Να τον ψυχώσει, να του θυμίσει πώς κερδίζεται.

0: Έλα ρε φίλε, με έβαλες, άκουσα Άδωνη, άκουσα το άλλο το καθήκη, το Πλεύρη. Βάλε λίγο Άρη να ακούσουμε, να ανοίξει η καρδιά μας. Μας μαύρισες με αυτά τα καθάρματα πρωί πρωί.
1: Ναι, και ήθελες λίγο Άρη να φύγει το μυαλό. Ναι, εντάξει.
0: Το... Βάλε λίγο να ακούσουμε εκεί, έστω αυτή την αναπαράσταση, στο λόγο στη Λαμία ή οτιδήποτε άλλο. Ή να διαβάσετε κάτι γι' αυτό το παλικάρι.
1: Α, αυτό τον Άρη, νόμιζα τον Πρωτοσάλτε.
0: Όχι, δεν αντέχω άλλο.
1: Θα τέριαζε και ένας Πρωτοσάλτε μετά από αυτούς.
0: Δεν αντέχω.
2: Μητσοτάκι, μαμιέσαι.
0: Πάει ότι πάει, αλλά δεν αντέχω άλλο.
1: Δεν πάει όμως ο άλλος ο Άρης.
0: Βάλε τον άλλο να ακούσουμε λίγο, να χαρούμε, να γελάσουμε.
1: Όχου, δεν έχεις πλάκα.
0: Δεν έχω.
2: Το ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ υποσχέθηκαν στο λαό την πάλη ενάντια στον κατακτητή και την απελευθέρωση της χώρας μας. Αυτές τις υποσχέσεις τις στηρίσαμε. Αλλά υποσχεθήκαμε και κάτι άλλο στο λαό. Ότι δεν θα αφήσουμε τα όπλα από το χέρι μας αν δεν πετύχουμε και τη διπλή ελευθεριά. Τη λογοκρατία. Γιατί αν αυτό δεν γίνει, εμείς πάλι θα ξαναβγούμε στο βουνό. Μα είμαι βέβαιος ότι δεν θα χρειαστεί, γιατί ο λαός μας δοκιμάστηκε σκληρά και σήμερα γνωρίζει καλά ποιο είναι το συμφέρον του. Με την πεποίθηση αυτή, τελειώνοντας, σας καλώ να φωνάξουμε. Ζήτω ο κυρίαρχος λαός μας!

0: Συνεχίζω λοιπόν και θα ήθελα την Παρασκευή, επειδή με έχει τσατίσει ο Πλεύρης με το φασιστό Άδωνη.
1: Το κουκουέ αυτή τη στιγμή πάει στο Λιτόχωρο, ναι, και μιλάει ο κύριος Κουτσούμπας,
2: ναι,
1: για τα 80 χρόνια Δημοκρατικού Στρατού, για την έναρξη του εμφυλίου. Ο κύριος Κουτσούμπας αυτό το τιμά. Εγώ που ήμουνα στην άλλη πλευρά η παράταξή μου.
3: Μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε.
0: Να βάλεις τον ύμνο πρώτο του Ελλάς.

και μετά τον ύμνο του Δημοκρατικού Στρατού, αυτά μαζί, στη μνήμη αυτών που σκοτωθήκανε και σε αυτούς που συνεχίζουν να είναι αμετανόητοι επαναστάτες κομμουνιστές και να παλεύουν για μια καλύτερη ζωή. Αυτό ρε Αποστολή.

0: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
1: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό!
0: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
1: Φοβάμαι!
0: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
0: Μπράβο!
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
0: Μυστήριο.
4: Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
0: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
4: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη, αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
6: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
7: Hey, hey! Σταμάτα ό,τι κάνεις! Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Jeans, t-shirt, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκπτώσεις. Κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
8: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
9: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
8: Σκέψου, πράκτικα.
6: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24-350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
10: Η ώρα είναι 2.
11: Αντένα Σταρ στους 103,5. απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
12: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
13: Απόγευμα, τι κάνετε σήμερα, πώς είστε? Μίλησέ μου, Γιώργος Κουβαράς στο μικρόφωνο. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος είναι στον ήχο. Η Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Βασίλης Κρυμπάς κάνει τη μουσική μας επιμέλεια. radio@parapolitika.gr είναι το mail μας, αν θέλετε να μας γράψετε τη γνώμη σας. Και 211 10 80 880 είναι το τηλέφωνό μας, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικώς. Έχω απέναντί μου μια σπουδαία κυρία του ελληνικού θεάτρου σήμερα και μια γυναίκα που έχει γράψει ιστορία σε, θα έλεγα, γενικότερα στον πολιτισμό αλλά και στην πολιτική ζωή, γιατί έχει περάσει και από την πολιτική. Εμιλία Υψηλάντη. Μια σπάνια περίπτωση και πολύ την ευχαριστώ που ήρθε εδώ.
14: Καλημέρα, μάλλον έτσι.
13: Μεγάλη μου χαρά που είσαστε εδώ
14: και
13: σήμερα.
14: Και
13: μπορώ
14: ευχαριστώ
13: να σου μιλάω στον ελληνικό, Εμιλία, γιατί θα το νιώσω πιο οικείο. Παρότι δεν γνωριζόμαστε και παρότι δεν είμαι πολύ κατά του, υπέρ του ελληνικού, θέλω να σου πω, στη ζωή μου, είμαι υπέρ του πληθυντικού, αλλά επειδή αυτή η εκπομπή έχει ένα στοιχείο έτσι εξομολογητικό, αν μου επιτρέπεις θα ήθελα να μιλάμε στο ελληνικό.
14: Χαίρομαι πάρα πολύ και ευχαριστώ γι' αυτό.
13: Καταρχάς, πώς είσαι σε φάση που ετοιμάζεσαι να κάνεις κάτι υπέροχο στο θέατρο, έτσι καταλαβαίνω.
14: Υπέροχο δεν ξέρω, θα κριθεί από το αποτέλεσμα, έτσι δεν είναι?
13: Κάτι πάντως πολύ προσωπικό, αν μη τι άλλο, έτσι.
14: Θα έλεγα τελείως προσωπικό.
13: Τελείως προσωπικό. Για πες μου λίγο γι' αυτό, λέγεται Εμιλία.
14: Εντάξει, δεν το βάλαμε κατευθείαν Εμιλία.
13: Όχι, για πες το, για λίγο, πες το λίγο, γιατί είναι, λίγο, πρέπει να το δει κανείς γραμμένο για να το καταλάβει.
14: Ένα περιτύλιγμα έτσι, ναι, περίεργο. Ναι. Σπάσαμε το όνομά μου, επειδή λέω κάποια πράγματα προσωπικά και ψάχναμε να βρούμε, όπως ξέρετε πολύ καλά, ναι, τον τίτλο,
13: ναι,
14: που είναι σημαντικό
13: δύσκολο
14: πράγμα,
13: τίτλος,
14: ο
13: ναι,
14: τίτλος,
13: ναι,
14: γιατί δίνει το σήμα.
13: Ναι.
14: Οπότε δεν ήθελα το Εμιλία. Α, είπα, αν βάλουμε AI, ναι, να βάλουμε και μία παυλίτσα και ναι, να βάλουμε το Μιλία με λατινικούς χαρακτήρες, που σημαίνει και μιλιά, ομιλία,
13: ναι,
14: έτσι, που το έχει άλλωστε και το ναι, όνομά μου. Το
13: βέβαια το AI ξέρεις που παραπέμπει τώρα.
14: Βέβαια, στην τεχνητή νοημοσύνη.
13: Είναι σαν να μιλάει η τεχνητή νοημοσύνη.
14: Όχι, δεν μιλάει η τεχνητή νοημοσύνη.
13: Αλλά είναι, νομίζω συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο εδώ.
14: Ναι, ναι,
13: έτσι δεν είναι?
14: Δεν υπάρχει τεχνητή ναι, νοημοσύνη.
13: Όχι, θα έλεγα ότι είναι ο ορισμός του αντίθετου. Από, την, ναι, από το ότι μιλάει η τεχνική την
14: ναι,
13: νοημοσύνη.
14: Ακριβώς.
13: Εδώ μιλάει ένας άνθρωπος, έτσι δεν είναι?
14: Ναι.
13: Και μιλάει ένας άνθρωπος από καρδιάς. Έτσι καταλαβαίνω.
14: Κοιτάξτε.
13: Ή μιλάει πιο εγκεφαλικά, τι είναι?
14: Και τα δύο δεν ισχύουν.
13: Ναι.
14: Το
13: ναι,
14: μυαλό δουλεύει όταν μιλάς και το συναίσθημα
13: ναι,
14: δουλεύει. Αυτά τα δύο σε μια επικοινωνία όπως έχουμε αυτή τη στιγμή εμείς
13: ναι,
14: οι δύο.
13: Ναι.
14: Δεν είναι εύκολο να διαχωριστούν.
13: Όχι.
14: Είδες τι είπες?
13: Ναι.
14: Θέλω να μου μιλάς,
13: στον
14: να
13: ελληνικό,
14: σου μιλάω στον ελληνικό.
13: Ναι.
14: Και εγώ θέλω να σε κοιτάω στα μάτια
13: ναι,
14: την ώρα που μιλάμε.
13: Ναι.
14: Άρα όλη μας η ύπαρξη προσπαθεί δια του λόγου να επικοινωνήσει.
13: Έτσι είναι.
14: Οπότε ας την αφήσουμε την AI, ήταν, ας πούμε, θα έλεγα έτσι, για να δείξουμε ότι έχουμε και λίγο χιούμορ.
13: Οπότε
14: δεν τα παίρνουμε πάρα πολύ βαριά και σοβαρά σε μια προσωπική εξομολόγηση, γιατί με δεδομένο ότι υπάρχει και μια εικόνα για διάφορα που έχουν συμβεί στη ζωή μου, λέει, όχ, ξέρω εγώ, θα μας πει βαριά πράγματα. Δεν έχω καμία διάθεση
13: ναι,
14: να πω βαριά πράγματα
13: ναι,
14: και να ταλαιπωρήσω τον κόσμο, όπως καταλαβαίνετε. Άλλωστε, όπως έχω πει, και τα βαριά πράγματα δύσκολα μπορείς να τα εκφράσεις. Άρα είπα, και ξέρεις πώς ξεκίνησα, για να μπούμε και στο
13: ναι,
14: θέμα μας.
13: Ναι.
14: Πέρασα αυτό που εγώ πάντα έκανα στη ζωή μου, είχα βέβαια τη δυνατότητα, με έπαιρνε που λέω ή την πολυτέλεια, πέρασα μια περίοδο απραξίας.
13: Μάλιστα.
14: Που τη θεωρώ πάρα πολύ σημαντική.
13: Συμφωνώ.
14: Για τον άνθρωπο και για το, ιδιαίτερα για τον καλλιτέχνη.
13: Συμφωνώ. Και γενικότερα για τον άνθρωπο που κάνει οποιαδήποτε πνευματική εργασία.
14: Ναι,
13: ναι.
14: Το έκανα πάντα στη ζωή μου, πάντα επαναλαμβάνω ναι, όταν με έπαιρνε, γιατί είναι Δεν μπορούν να το κάνουν όλοι οι άνθρωποι, είναι λίγο πολύ τέλεια.
13: Έτσι.
14: Και μάλιστα λέω και στο μονόλογο αυτό ότι εγώ έγινε καλλιτέχνης για να έχω δικαίωμα στην απραξία. Δεν πειράζει και συνοδεύεται και από την παινία.
13: Ναι, εντάξει.
14: Οπότε όταν περνάς αυτές τις περιόδους και είσαι σε μεγάλη ηλικία, αρχίζεις να αναρωτιέσαι για διάφορα πράγματα που όταν είσαι νέος ή πολύ δραστήριος δεν έχεις περιθώριο να τα σκεφτείς, όπως καταλαβαίνεις.
13: Ίσως δεν σε νοιάζει και να τα σκεφτείς.
14: Καθόλου.
13: Νιώθεις ότι δεν χρειάζεται.
14: Δεν σε αφορούν.
13: Ναι.
14: Σχεδόν, άμα πει σε κάποιον νέο άνθρωπο να αναλογιστεί, που είναι πολύ σημαντικό για τον άνθρωπο, να καθίσει να αναλογιστεί τα χρόνια που πέρασε, δεν θα σε καταλάβει. Και για ποιο λόγο να το κάνει.
13: Ναι.
14: Δεν έχει κανένα λόγο. Όμως όταν μεγαλώνεις ξαφνικά, αυτό έρχεται κάπως. Και έρχεται, ξέρεις, με πάρα πολλά ερωτηματικά.
13: Ναι.
14: Το πρώτο, ας πούμε, πράγμα που αναρωτιέσαι είναι γιατί είμαι αυτό που είμαι. Όχι από πού έρχομαι και πού πηγαίνω,
13: ναι,
14: αυτά,
13: ναι,
14: τα κλασικά.
13: Ναι.
14: Αλλά γιατί είμαι αυτό που είμαι. Ούτε γιατί επέλεξα αυτό και επέλεξα το άλλο. Αυτό το μπορείς να το λύσεις, να το κατανοείς. Αλλά γιατί είμαι αυτό.
13: Ναι, αλλά ωραία, να σε ρωτήσω το κάτι. Είσαι αυτό που είσαι ή είσαι αυτό που θυμάσαι από τη ζωή σου.
14: Α, αυτό είναι άλλο.
13: Ναι.
14: Το πρώτο πράγμα που σε απασχολεί είναι το τώρα μου. Γιατί είμαι αυτό.
13: Ναι.
14: Γιατί σκέφτομαι έτσι. Γιατί φέρομαι με αυτόν τον τρόπο.
13: Ναι.
14: Γιατί διαπιστώνω από ένα διπλανό μου άνθρωπο που μου λέει ότι έχω τα τάδε προβλήματα. Έξω εγώ τα τάδε λατώματα, τα τάδε προτερήματα που βλέπουν, ναι, οι άλλοι. Ή την εικόνα που έχουν οι άλλοι για μένα.
13: Ναι.
14: Αλλά και τι νιώθω εγώ ότι είμαι. Και τότε αρχίζεις να σκέφτεσαι τι με επηρέασε, τι με διαμόρφωσε. Αναγκαστικά τότε πας πίσω.
13: Αυτό όμως είναι, μου ακούγεται όλο σαν μια αυτοψυχανάλυση. Δηλαδή αντί να καθίσεις στο ντιβάνι ενός ψυχαναλυτή, ψυχαναλύεσαι μόνος σου, κατά κάποιο τρόπο.
14: Κοίταξε, εγώ.
13: Το θέμα είναι όμως...
14: Εγώ δεν ήμουν ποτέ υπέρ της ψυχαναλύσης.
13: Δεν ήσουν, ναι.
14: Μάλιστα, υπάρχει και ένα ανέκδοτο γι' αυτό.
13: Ναι.
14: Ένας, το είπε και δημόσια ένας φίλος μου, Λεωνίδας ο Βαρδαρός, σε μια συνάντηση που κάναμε να δούμε μια ταινία και μετά φεύγαμε από τον κινηματογράφο γιατί ερχόντουσαν να κάνουν μια συνάντηση ψυχαναλυτές. Βγήκε ο Βαρδαρός να πήγε την ταινία του και λέει «Α, οι ψυχαναλυτές μετά, αλλά υψηλά τη λέει ότι πέρασε από το κουκουέ, δεν χρειάζεται ψυχαναλυτή».
13: Ισχύει ότι όταν περάσει από το κουκουέ δεν χρειάζεται ψυχαναλυτή, ή μήπω χρειάζεται 2-3 ψυχαναλυτές μετά.
14: Δεν το γνωρίζω. Εγώ λέω ότι.
13: Γιατί. Δίστατε οι απόψεις.
14: Κοίταξε να δεις. Με ποια έννοια το είπε. Ότι ό,τι είχαμε μέσα μας το κάναμε, το βγάλαμε και το κάναμε έργο. Αυτό ξεφορτώνει τον άνθρωπο από πάρα πολλά πράγματα. Όταν δηλαδή βγαίνεις από το εγώ σου και ορμάς για άλλα πράγματα, δεν έχει σημασία πια.
13: Ναι, όταν συμμετέχεις σε μια συλλογική
14: και
13: διαδικασία.
14: Συμμετέχεις, αυτό σαφώς βοηθάει τον άνθρωπο.
13: Σίγουρα βοηθάει.
14: Δεν σε πλακώνουν τα προβλήματα τα υπαρξιακά σου, τα πραγματικά σου, σχεδόν τα εγκαταλείπεις, σχεδόν δεν τα σκέφτεσαι.
13: Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εγώ βλέπω τώρα απέναντί μου έναν άνθρωπο, από το πολύ λίγο που σε ξέρω, αλλά από τα αυτά που μου λες, που ενώ κάνει μια δουλειά στο θέατρο και μάλιστα σήμερα ένα έργο αυτό ψυχαναλυτικό, να το πω έτσι εγώ τώρα για να του δώσω ένα. Ναι, να του δώσω ένα. Νιώθει πολύ σίγουρος για τον εαυτό του. Είσαι έτσι ή όχι, ή έτσι κατάλαβα εγώ λάθος. Είσαι με τον εαυτό σου, τα έχεις βρει και είσαι σίγουρη, ξέρεις τι ήθελες στη ζωή σου, το έκανες αυτό που ήθελες, κοιτάζεις πίσω και καταλαβαίνεις όλα τα πράγματα που έχεις κάνει. Τα δικαιολογείς και τα λες ότι ήταν και τα σωστά ή όχι.
14: Κοίταξε, ότι είμαι σίγουρη για τον εαυτό μου. Σε πολύ μεγάλο βαθμό βέβαια, ναι, είμαι. Τώρα να πω ότι κοιτάζω πίσω και λέω ότι όλα αυτά που έκανα είναι πολύ καλά, όχι, ποιος άνθρωπος θα το έλεγε. Ότι κοιτάζω πίσω και λέω αχ, πόσα ακόμα θέλω να κάνω και γιατί δεν έκανα και αυτό και δεν έκανα και το άλλο.
13: Η σχέση σου όμως, όπως μου την περιέγραψες τώρα με το κουκουέ, ας πούμε, με την πολιτική, δείχνει έναν άνθρωπο που αισθάνεται ότι έχει δικαιωθεί. Δηλαδή ότι έβαλε τον εαυτό του σε κάτι που πίστευε, που από ό,τι καταλαβαίνω εξακολουθεί να το πιστεύει, επομένως ξέρεις, ένα κομμάτι της ζωής μας που σχετίζεται με τη δημόσια παρουσία μας και με το τι θέλουμε να προσφέρουμε στον κόσμο, για σένα είναι δικαιωμένο. Είναι σημαντικό αυτό πολύ. Ξέρεις, ναι, πόσοι άνθρωποι νιώθουν το ακριβώς αντίθετο. Φαντάζομαι το ξέρεις, το υποθέτεις.
14: Δεν το καταλαβαίνω και θα σου εξηγήσω γιατί δεν το καταλαβαίνω. Δεν το καταλαβαίνω αυτό που λες. Και έχω τελείως διαφορετική άποψη, γιατί πιστεύω 100%, εδώ δεν έχω και την παραμικρή αμφιβολία, ότι ό,τι κάνει κάποιος το κάνει γιατί το έχει προσωπική ανάγκη.
13: Ναι.
14: Και μακάρι να κάνει κάτι που έχει προσωπική ανάγκη, το οποίο συμπίπτει με μια γενικότερη ανάγκη ή με τις ανάγκες των καιρών, για να,
13: ναι,
14: να ξεκαθαρίσουμε τι λέμε. Δεν ξεκινάει κάποιος,
13: ναι,
14: να προσφέρει έτσι ξαφνικά, ακόμα και ένας εθελοντής οπουδήποτε, εκεί βάζει κάποια, και αυτό είναι το σημαντικό, και αυτό είναι και το αυτό που σε κάνει μετά να μην, να μην έχεις ελλείψεις, να μην έχεις κάνει να πεις ότι α, εγώ δεν πήρα,
13: ναι, ναι, ναι,
14: γιατί δεν σε ενδιαφέρει αυτό. Δίνεις από αυτό που εσύ έχεις ανάγκη να δώσεις. Οπότε γι' αυτό νομίζω ότι τα έχω και κάπως καλά με τον εαυτό μου. Εγώ πέρασα μια χαρά.
13: Mm.
14: Και ναι, μπορεί να μην είμαι αυτή τη στιγμή οργανωμένη, έτσι, και, αλλά η ιδεολογία δεν μου έχει. Έχω κάποια προβλήματα, κάποιες αντιρρήσεις, όπως είχα και τότε,
13: ναι,
14: ας πούμε.
13: Ναι.
14: Αλλά δεν καταλαβαίνω, ας πούμε, αυτούς οι οποίοι γυρίζουν πίσω και λένε α, γιατί να μείνω 10 χρόνια,
13: πούμε, ναι,
14: ή γιατί να μείνω 20 χρόνια, ή γιατί δεν έκανα μια καριέρα, που είναι πολύ σημαντικό, γιατί, ναι, τότε εμείς, ας πούμε, δουλεύαμε πρωί μέχρι το βράδυ. Αφήσαμε, ναι, τα παιδιά μας, τις οικογένειές μας, την καριέρα μας. Γιατί ήταν οι εποχές τέτοιες.
13: Ναι,
14: γιατί ήμασταν.
13: Όχι, έτσι, το
14: γιατί
13: καταλαβαίνω. Ναι, ναι, ναι.
14: Και, αλλά. Όχι.
13: Μάλιστα.
14: Και από αυτό μπορεί να προκύπτει και μια εσωτερική ηρεμία που
13: αυτό,
14: έχω.
13: Αυτό καταλαβαίνω, ναι, σε σένα.
14: Εσωτερική ηρεμία που έχω.
13: Λοιπόν, θέλω να βάλουμε ένα από τα τραγούδια που έχεις φέρει έτσι για ξεκίνημα. Λέω να βάλουμε την Αθανασία, του Χατζηδάκη με τη Δήμητρα Γαλάνη.
14: Υπέροχο που είναι, ναι.
13: Ταιριάζει με έναν τρόπο σε αυτά που θα συζητήσουμε και στη συνέχεια.

0: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
1: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
0: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
2: Τάκης και Μπούπι.
3: Μπούπι, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Η κυρία Εμιλία Ψηλάντη είναι εδώ μαζί μας. Η Εμιλία, μιλάμε στον ελληνικό, ηθοποιός πολύ αγαπημένη και ένας άνθρωπος έτσι που έχει προσφέρει πάρα πολλά στο ελληνικό θέατρο και από διάφορες μεριές, δηλαδή και σαν ηθοποιός, σαν άνθρωπος του πολιτισμού, αλλά και μέσα από τη συνδικαλιστική της δράση. Είχε και έχει νομίζω πάντα ενδιαφέρον τέτοιο συνδικαλιστικό. Να ρωτήσω τώρα, θέλω να πάμε λίγο πίσω στη ζωή. Μια και το έργο είναι και κάπως είναι αυτοβιογραφικό καταρχάς ή όχι?
9: Κοίταξε, αυτοβιογραφικό.
8: Έχει
9: με
8: στοιχεία
9: την έννοια,
8: αυτοβιογραφικά.
9: Ναι, φυσικά.
8: Στοιχεία,
9: φυσικά.
8: Ναι.
9: Γιατί μια βιογραφία δεν μπορεί να.
8: Έτσι, ναι,
9: μια μισή ώρα, ας πούμε, που διαρκεί να πω όλη μου τη ζωή και δεν έχει και νόημα αυτό.
8: Η ζωή αυτή, από ό,τι καταλαβαίνω, σε αυτό το πόσο κρατάει το έργο,
9: μια μισή ώρα.
8: Ουσιαστικά είναι και μια καταγραφή της Ελλάδας των τελευταίων, ξέρω εγώ, από τότε που γεννήθηκες μέχρι σήμερα. Είναι έτσι ή όχι?
9: Κοίταξε.
8: Κατά ένα τρόπο.
9: Βεβαίως, γιατί και αυτό νομίζω είναι και το ζητούμενο, αυτό που προσδοκώ από αυτό το μονόλογο. Καταρχήν, οι αναμνήσεις σου συνδέονται σε μερικά σημεία, όχι παντού, με το τι συμβαίνει στον τόπο, έστω και με μια φρασούλα, ή το τι συμβαίνει παγκόσμια πάλι με μια φρασούλα. Γιατί το σημαντικό, ξέρεις, αυτό που με απασχόλησε όταν σκέφτηκα να κάνω ένα μονόλογο και να μιλήσω για πράγματα που έζησα, και είπα γιατί όχι, με ανησύχησε λίγο αυτή η μόδα της αυτοαναφορικότητας, όχι για τα σχόλια που γίνονται. Είμαι πάρα πολύ μεγάλη για να με ενδιαφέρουν αυτά. Και αυτό είναι ένα κέρδος της μεγάλης ηλικίας.
8: Αυτό είναι ένα κέρδος της μεγάλης ηλικίας, έχεις απόλυτο δίκιο.
9: Δεν πω ότι τώρα σε σέβονται και όλοι, ακόμα και οι χρήσεις σου, έτσι. Αυτή λοιπόν η αυτοαναφορικότητα, είπα, εάν αυτό που εγώ κοινωνήσω συμπέσει με το γενικό, αυτό τότε έχει αξία.
8: Σωστά.
9: Κάποια αξία.
8: Να μην είναι μόνο η προσωπική σου ιστορία, να είναι κάτι που τους αφορά όλους.
9: Ναι, γιατί είπα, μισό λεπτό, όταν εγώ πω, ας πούμε, ότι είχα ήρωα τον Πατρίς Λουμούμπα, ξέρεις, το λέω και σε δημοσιογράφους ακόμα και δεν ξέρουν ποιος είναι.
8: Ναι.
9: Αν από κάτω μία γυναίκα πει, αχ, τι λέει τώρα, τι μου θυμίζει αυτό, έτσι, τον αγώνα των λαών τότε για την ανεξαρτησία, γιατί ο Πατρίς Λουμούμπα δεν είναι μόνο ο Πατρίς Λουμούμπα, είναι σύμβολο
8: ενός αγώνα.
9: Ενός αγώνα εναντίον της αποικιοκρατίας και της. Αν αυτό λοιπόν σε έναν άνθρωπο πει, α, ναι, αυτό τότε θα έχει πετύχει.
8: Για πες μου κάτι, πες μου τα highlights, για να μιλήσω έτσι όπως μιλάνε στο χωριό πλέον. Τα highlights της ζωής αυτής που έχεις περάσει, ποια ήταν? Δηλαδή, αν θες να μου πεις ότι υπάρχουν 3-4 μεγάλες στιγμές οι οποίες σε καθόρισαν σαν άνθρωπο, ποιες ήταν αυτές?
9: Κοίταξε, όταν γυρίζεις πίσω, είναι περίεργο. Καταρχήν βλέπεις εικόνες. Δεν θυμάσαι καμία ιστορία. Εικόνες αφηγείσαι. Πόσο έρχονται πιο πολλές εικόνες είναι από τα παιδικά σου χρόνια. Εγώ, επειδή είμαι παιδί θεολόγου, άνοιξα τις εξομολογήσεις του Αγίου Αυγουστίνου.
8: Ναι.
9: Και έχουν πολύ μεγάλη σημασία τα παιδικά χρόνια. Βέβαια αυτός το κάνει τις εξομολογήσεις, που είναι πολύ σημαντικό αυτό που είσαι προηγουμένως, αν εγώ κάνω ψυχοθεραπεία.
8: Ναι.
9: Αυτός έκανε το ίδιο. Κάθισε και θυμήθηκε όλη του τη ζωή. Γιατί? Για να κάνει αυτό το σημαντικό, που είναι αυτό που μας τρώει όλους, να ενώσει το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον, δηλαδή να καταργήσει το χρόνο για να πάει στο θείο. Οπότε πραγματικά είπα, κοίταξε πόσο θυμόμαστε και δεν θυμόμαστε προς γεγονότα αργότερα, ή πόσο ασήμαντα γεγονότα ξαφνικά παίρνουν ένα, σηματοδοτούν κάτι. Και στο μονόλογο δεν λέω σημαντικά πράγματα που έκανα. Δεν λέω δηλαδή αν συνάντησα έναν πρωθυπουργό, αν έκανα.
8: Όχι,
9: κάτι.
8: Μα, όχι, δεν μπορεί να μην έχει καμία σημασία.
9: Και δεν έχει καμία σημασία.
8: Το σημαντικό μπορεί να είναι μια βόλτα με τον πατέρα σου,
9: ναι,
8: στο πάρκο, ας πούμε.
9: Ξαφνικά δηλαδή.
8: Αλλά να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ έχεις μεγαλώσει στην Ηλία, έτσι δεν είναι?
9: Ναι, στην Αμαλιάδα έχω μεγαλώσει και έχω γεννηθεί στον πύργο της.
8: Και οι γονείς σου ήταν εκπαιδευτικοί.
9: Ήταν εκπαιδευτικοί και οι δύο.
8: Και
9: η μαμά δασκάλα και ο μπαμπάς καθηγητής θεολόγος.
8: Αυτό σημαίνει πειθαρχημένο περιβάλλον, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Άνθρωποι, ρε παιδί μου, οι οποίοι έχουν μάθει να διαβάζουν, έχουν μάθει να τηρούν κάποιους κανόνες. Κακά τα ψέματα τώρα, οι εκπαιδευτικοί είναι λίγο έτσι άνθρωποι συντηρητικοί, δεν εννοώ συντηρητικοί πολιτικά ή σε τρόπο ζωής, ας πούμε, που αφορά δικαιώματα, αλλά συντηρητικοί στην καθημερινότητά τους. Ξυπνάνε μια ώρα, κοιμούνται μια ώρα. Καταλαβαίνεις τι,
9: ναι,
8: θέλω να πω.
9: Κοίταξε.
8: Ναι.
9: Σαφώς. Ήταν άνθρωποι, δύο δημοσιοπάλληλοι, εκπαιδευτικοί, αλλά εγώ έζησα στην επαρχία.
8: Ναι.
9: Και έζησα μέσα σε ένα μεγάλο σόι. Γιαγιά, θείες, θείοι. Οπότε, ενώ ας πούμε θα έλεγα υπήρχε μια κάποια τάξη, κυρίως από τη μητέρα μου, αλλά η μητέρα μου ήταν πολύ ανοιχτό μυαλό στα παιδαγωγικά, δεν ήταν τόσο πολύ στα πολιτικά, ναι. Λογάριαζε κάπως την κοινωνία. Ο μπαμπάς μου δεν λογάριαζε καθόλου την κοινωνία. Ήταν θεολόγος, αλλά είχε και περίεργες αντιλήψεις γύρω από τα μερικά πράγματα, ναι, μερικούς κανόνες, ας πούμε. Είχα όμως την ελευθερία. Εγώ ήμουν μέσα στο χώμα.
8: Είχες την ελευθερία του παιδιού της επαρχίας.
9: Πέταγα τη τσάντα και και αμέσως πήγαινα για παιχνίδι. Μαζευόμουν τη νύχτα. Άρα λοιπόν αυτό το περιβάλλον που λες βεβαίως έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο, κυρίως το να διαβάζω. Όχι να διαβάζω για το σχολείο, δεν είναι
8: να
9: δεκάρε γι' αυτό.
8: Να διαβάζω. Ναι.
9: Να είμαι με ένα βιβλίο, ό,τι και να είναι.
8: Μάλιστα.
9: Ό,τι και να είναι. Περνούσε μάλιστα, θυμάμαι, ο πατέρας μου μπροστά μας και λέει: ήμουνα με το βιβλίο και μου λέει: διάβασε. Και λέει: παπά, διαβάζω. Διάβασε. Συνεχώς. Ήταν αυτό. Δεν έλεγε πολλά.
8: Ναι,
9: έλεγε
8: ναι,
9: διαρκώς: διάβασε. Οπότε, ναι, μεν υπήρχε αυτό, αλλά υπήρχε και ένα περιβάλλον τελείως διαφορετικό. Αγρότες, οι διπλανοί αυτοί που είχαμε νοικιάσει στο σπίτι ήταν μια αγροτική οικογένεια. Ήταν ο φούρνος δίπλα, ο γάιδαρος, οι κήποι. Τρεχοβολάκαμε στα περιβόλια. Μάλιστα, το αφηγήθηκα κιόλας πρόσφατα. Πώς ήταν ευτυχία για μένα να κάθομαι κάτω από μια μουριά και να μου ρίχνω μούρα. Δηλαδή, ζήσαμε. Εγώ, αν το πάρεις με αυτόν τον τρόπο, εάν ας πούμε μια σήμερα ψυχαναλήτρια καταλάβαινε ότι εγώ έζησα χωρίς τη μητέρα μου για αρκετά χρόνια και χωρίς τον πατέρα μου σε παιδική ηλικία, γιατί ο πατέρας μου και η μητέρα μου φύγανε κάποια στιγμή να έρθουν εδώ στη μετεκπαίδευση, μας άφησαν μόνες, μόνο τα παιδιά, τρία παιδάκια.
8: Με τους παππούδες, πώς?
9: Όχι καλέ, με μία κοπέλα από το χωριό.
8: Από το χωριό.
9: Η οποία ήταν 16 χρόνων.
8: Ναι.
9: Και ερχόταν η γιαγιά από τον πύργο να μας βλέπει πού και πού, και μετά ο πατέρας μου, ο οποίος είχε μεγάλη διαφορά ηλικίας από τη μητέρα μου, αλλά είχε μια λατρεία για τη γυναίκα, φοβερή λατρεία για τη γυναίκα, και γενικά για τη μάνα μου. Βέβαια του ότι είχαν και τρία κορίτσια, τι να έκανε ο άνθρωπος, έτσι, δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Έστειλε τη μητέρα μου, και καταλαβαίνεις και τις οικονομικές δυσκολίες, επειδή πήρε μια υποτροφία από το ΙΚΙ στην Ελβετία για να σπουδάσει καλύτερα τα παιδαγωγικά της.
8: Τι λες τώρα.
9: Και η μητέρα μου τελείωσε την καριέρα της καθηγήτρια παιδαγωγικής ακαδημίας.
8: Το οποίο τότε δεν ήταν καθόλου συνηθισμένο ένας άντρας να απλώς να επιτρέπει στη γυναίκα του, αλλά εδώ μου λες να την προτρέπει κιόλας.
9: Όχι, δεν την προτρέπει, την έστειλε.
8: Την έστειλε.
9: Πήρε, ναι, στην ναι. κατοχή ήταν. Πήρανε μια γαλίδα η οποία είχε ξεμείνει στην περιοχή, την πήρε στο σπίτι για να μάθει η μαμά μου πολύ καλά γαλλικά. Αυτό για να καταλάβεις την εικόνα, η οποία είναι λίγο παρανοϊκή. Ο πατέρας μου ήταν ελαφρώς ανάπηρος από το ένα πόδι, με 22 περίπου χρόνια διαφορά από τη μητέρα μου, η οποία ήταν και μια πολύ ωραία γυναίκα. Και μιλάμε για αρχές της δεκαετίας του 50, στην επαρχία, όπου το όταν έπεφτε ο ήλιος στα μαύρα σκοτάδια, κατέβαινε η μητέρα μου από το τρένο από την Ελβετία, μια κούκλα, και άνοιξε τότε, και το αφηγούμε αυτό γιατί είναι πάρα πολύ ναι. ωραίο, μια χρωματιστή ομπρέλα.
8: Ναι, καλά.
9: Και ήταν σκάνδαλο, γιατί τότε δεν υπήρχε
8: κινηματογραφική σκηνή.
9: Ομπρέλα.
8: Ναι.
9: Καταλαβαίνεις λοιπόν το κοτσομπολιό που γινόταν για αυτό το περίεργο πράγμα, που ο πατέρας μου έμεινε με τρία μικρά παιδιά,

0: μπήκε μέσα, ερχόμενη από το εξωτερικό, και ήμασταν με τη γιαγιά μου.
1: Ναι.
0: Και η γιαγιά μου μας είχε βάλει να φάμε σκόρδα.
2: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
4: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
7: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
7: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
8: Όσο θα γυρίζει η γη.
9: Lake Party. Θοδωρής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη. Tour 2026. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Παρασκευή 21 Αυγούστου θα βρίσκεται στο Αγρίνιο, στο Lake Party, στη λίμνη Τριχονίδα, για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Για εισιτήρια, δρομολόγια και περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.lakeparty.gr.
10: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
11: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
0: Βασικά το να πεις ότι κοίτα, έχω μόνο ένα κεφάλι εγώ όπως και εσύ, ένα σώμα που πονάει όπως και το δικό σου, άρα η συμπόνια.
1: Λοιπόν, ναι. Κάτσε να ακούσουμε ένα τραγούδι, γιατί θέλω να πούμε κι άλλα εδώ. Να βάλουμε το σύνορα «Η αγάπη δεν γνωρίζει». Μαρινέλα Χατζής, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ με την Μιλία Ψηλάντη. Συζητάμε διάφορα πράγματα για τη ζωή της και θέλω να φτάσω λίγο στην εποχή που εσύ γίνεσαι ηθοποιός. Θέλω να μου πεις καταρχάς πώς έγινες ηθοποιός, ξεκινώντας από την Ηλία, από την Αμαλιάδα που λες, με αυτή την οικογένεια, πώς προέκυψε?
1: Κοίταξε, ένα αυτό το νομίζω...
0: Την παιδεία την είχες, να το πω έτσι, ας πούμε. Αλλά...
1: Αναρωτιούνται νομίζω αρκετοί συνάδελφοι και μάλιστα αφηγούνται ότι ένας άνθρωπος βρέθηκε μπροστά τους και τους πήγε στη σχολή κλπ. Είναι περίεργο πώς δημιουργείται μια επιθυμία. Λέω δηλαδή ότι ξέρω εγώ, μ' αρέσει πολύ ο κινηματογράφος, δεν φτάνει. Σε πάρα πολλούς ανθρώπους αρέσει ο κινηματογράφος. Δεν μπορώ να σου πω γιατί στην Αμαλιάδα δεν είχα ούτε μία σχέση με το θέατρο. Έτσι. Έβλεπα κάτι περιοδεύοντες θειάσους, αλλά τίποτα σπουδαίο, ούτε με ενδιέφεραν και μ' άρεσαν αυτοί. Έκανα όλα αυτά που κάνουν τα παιδιά, να λέω ποίηματα, να ανεβαίνω.
0: Καλά, εντάξει, αυτά,
1: αυτά όμως τα κάνουν πάρα πολλά παιδιά. Το γιατί ήθελα να γίνω ηθοποιός πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Υποψιάζομαι μερικά πράγματα. Ξέρεις, έχω την εντύπωση ότι μια κατηγορία ανθρώπων που ακολουθούν το επάγγελμά μας είναι στην πραγματικότητα άνθρωποι συναισθαλμένοι. Δεν θα ήθελα να πω ακριβώς δειλοί. Συναισθαλμένοι, οι οποίοι θέλουν να απελευθερωθούν από αυτό μέσα από μια έκθεση, η οποία διαδικασία είναι πολύ σημαντική για να σταθεί ο άνθρωπος στα πόδια του.
0: Σωστά.
1: Και να συνυπάρξει μέσα σε... Έχω λοιπόν την εντύπωση ότι ένα στοιχείο μπορεί να ήταν αυτό. Πέρα από τη μόδα της εποχής, μην ξεχνάμε ότι ήταν η στάρ του κινηματογράφου, ήταν όλη η μυθολογία γύρω από το επάγγελμα, κυρίως μέσα από το κινηματογράφο. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Αυτό.
0: Αυτό, ναι. Το καταλαβαίνω.
1: Την αγαπώ πάρα πολύ τη δουλειά μου, πάρα πολύ. Από όποια, ξέρεις, ακόμα και όταν είπα σχεδόν... Δεν δούλευα πάρα πολύ και αφιέρωνα πολύ χρόνο στα συνδικαλιστικά σου. Το έκανα
0: από την αγάπη
1: για τη δουλειά μου.
0: Έτσι.
1: Δεν είχε σημασία αν εγώ παίζω ή δεν παίζω. Και έλεγα, γιατί τώρα τρώω τόσο χρόνο σε αυτό και δεν πάω να παίξω. Όχι, έλεγα, μα αυτό είναι σαν να παίζω.
0: Ναι, ναι. Να σου πω, η σχέση σου με τους άντρες σε αυτή τη δουλειά πώς ήταν? Διότι έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια αυτό το κίνημα του Me Too. Έχουν ακουστεί πάρα πολλά πράγματα για το θέατρο. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουν ότι στο θέατρο, όπως και σε όλους τους χώρους, υπάρχουν κακοποιητικές συμπεριφορές. Έτσι, για να ξεκινήσω από εκεί και μετά να πάμε και στα υπόλοιπα. Δεν σημαίνει όμως ότι... Ίσως το θέατρο να είναι η φύση της δουλειάς, επειδή έρχεσαι πάρα πολύ κοντά με τον άλλον σε ανθρώπινο επίπεδο, παίζοντας ένα ρόλο, ίσως η κακοποίηση να είναι λίγο πιο εύκολη εκεί για τους κακοποιητές και πιο δύσκολη για αυτούς που την υφίστανται. Αλλά για πες μου, έχω διαβάσει σε συνέντευξή σου που λες ότι έχεις υποστεί τέτοιο...
1: Κοίταξε, υπάρχουν διαφόρων ειδών συμπεριφορές οι οποίες χαρακτηρίζονται απαράδεκτες. Έτσι έλεγα, όλες κακοποιητικές. Γιατί είναι βαριά λέξη.
0: Σωστά.
1: Το κακοποιητικό το βάζουμε πιο πολύ
0: στη βία.
1: Στη βία της, κυρίως που έχει σχέση με τη σεξουαλική βία. Αλλά η οποία μπορεί να συμβαίνει και ανάμεσα σε ένα ζευγάρι.
0: Ασφαλώς.
1: Εκείνο που βίωσα και που είναι το χειρότερο, δεν είναι, ξέρεις, μια συμπεριφορά η οποία είναι... την εποχή εκείνη ένιωθες ένα φλερτ που υπερεύαινε
0: τα όρια,
1: έβρισκες τότε κάποιους τρόπους, συνηθίζαμε να τις καρφιζόμαστε κάποιους τρόπους για να τα αποφύγουμε, να το πάμε πίσω, να το διασκεδάσουμε, ό,τι θέλεις. είχαμε.
0: Το παίρνατε και λίγο πιο πολύ στην πλάκα τότε από ό,τι τώρα πια.
1: Βεβαίως. Ναι, υπήρχαν κάποιες σημαντικές προσωπικότητες, έτσι, όπου ήταν και πολύ μεγαλύτεροι.
0: Ναι.
1: Και ένας από τους τρόπους, αν θέλεις να ξέρεις, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και ανακουφιστικό και θεραπευτικό, είναι να κοινολογείς αυτό που έχει γίνει στους άλλους συναδέλφους.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε και τη σημασία του μειώνεις και την πλάκα κάνεις και τον άλλον τον ευτελίζεις, αν και μερικοί δεν καταλαβαίναν και από αυτό τον ευτελισμό
0: συνεχίζανε. Μπορεί να μην τους ένοιαζε κιόλας. Να το θεωρήσουν ότι θα γίνει αυτό, αλλά δεν τους νοιάζει.
1: Εκείνο που είναι πολύ σημαντικότερο για έναν ηθοποιό είναι μια τέτοια συμπεριφορά πάνω στη σκηνή.
0: Αυτό εκεί ήθελα να φτάσω. Γι' αυτό και μίλησα. Χρησιμοποίησα μια λίγο πιο βαριά λέξη, την κακοποιητική συμπεριφορά. Διότι δεν ξέρω αν όταν κάτι τέτοιο γίνεται πάνω στη σκηνή. Που προφανώς δεν είναι κάτι ορατό στους θεατές.
1: Γιατί μπορεί να είναι κάτι που το εισπράττεις μόνο εσύ.
0: Έτσι, αυτό είναι το θέμα.
1: Δηλαδή αυτό είναι τρομακτικό, γιατί σε ακυρώνει αυτομάτως ως δρόντα άτομο πάνω στη σκηνή, όχι μόνο ως καλλιτέχνη αλλά και ως άνθρωπο. Σε ακυρώνει πλήρως. Γι' αυτό, ξέρεις, εμένα με απασχολεί πιο πολύ η έννοια της χειραγώγησης, η οποία είναι το ύπουλο πράγμα, γιατί την κακοποιητική συμπεριφορά, δεν λέω τώρα για τις βαριές περιπτώσεις που βρίσκεται μια γυναίκα ή ένας άντρας, έτσι,
0: ναι,
1: γιατί, χαμαλωτισμένο σε ένα σκοτεινό περίεργο περιβάλλον που δυσκολεύεται πάρα πολύ να ξεφύγει, και μπορώ να το φανταστώ αυτό το τραγικό πράγμα που και καταλαβαίνεις γιατί τρώει τόσο χρόνο και τη γενναιότητα χρειάζεται για να ξεφύγει από αυτό.
0: Βέβαια.
1: Είναι σαν τον έχεις πετάξει μέσα σε ένα βαθύ πηγάδι και πρέπει μόνος του να μπορέσει να ανεβεί από εκεί.
0: Έτσι είναι.
1: Και όταν ανεβεί θα πρέπει να τρέξουμε να τον βοηθήσουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αλλά η χειραγώγηση είναι το πιο ύπουλο πράγμα.
0: Για δώσε μου ένα παράδειγμα χειραγώγησης για να το καταλάβει
1: κανείς. Θα σου πω το πιο απλό, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Αναλογιζόμουν. Γιατί εγώ που ερωτεύθηκα έναν πολύ όμορφο άντρα, έναν πολύ ωραίο, καλό άνθρωπο, πολύ καλό άνθρωπο, καταπληκτικό, γιατί του χώρισα. Για να δεις πως μένουν κάποια μικρά πραγματάκια στον άνθρωπο. Εγώ είχα πολύ μεγάλη υποστήριξη από τους γονείς μου. Ό,τι θέλεις, θα γίνεις ό,τι θέλεις, θα κάνεις ό,τι θέλεις. Ο πρώην σύζυγός μου έλεγε, ηθοποιός, δεν πρόκειται ποτέ να γίνεις Κατίνα Παξινού. Τι είναι αυτό? Ξέρεις πόσες γυναίκες το περνάνε?
0: Και καλά βέβαια, και πόσα παιδιά το περνάνε όμως επίσης.
1: Λοιπόν, αυτό είναι εγκληματικό. Είναι εγκληματικό. Η μητέρα μου που ήταν παιδαγωγός, στα μεγάλα, μεγάλη, και βγαίναμε έξω μαζί να την πάω βόλτα, βγούταγε, παίρναγε μπροστά ένας πατέρας και έλεγε στο παιδί του, βρε βλάκα, τον βούταγε αυτομάτως η μάνα μου και του λέει, εσύ είσαι βλάκας, άμα λες το παιδί βλάκα θα γίνει βλάκας, δεν το καταλαβαίνεις, δεν το καταλαβαίνεις ζών.
0: Έτσι, έτσι.
1: Λοιπόν, έχει λοιπόν γιατί λειτουργεί ύπουλα, δεν την καταλαβαίνει κανείς. Και λειτουργεί πάρα πολύ σε όλες τις ανθρώπινες σχέσεις.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
1: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Η Εμιλία Ψηλάντη είναι μαζί μας. Συζητάμε μέσα από τη θεατρική παράσταση που κάνει και για τη ζωή της, να το πω έτσι μάλλον, για να το δέσουμε, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. AI Μιλία λέγεται το. Μη μιλιά, όπως θέλετε πείτε το, ή Εμιλία, άμα θέλετε πείτε το. Αυτός είναι ο τίτλος της παράστασης, η οποία ξεκίνησε στις 25 Απριλίου και συνεχίζεται τώρα. Πόσο καιρό θα το πάτε αυτό?
5: Κοίταξε, θα παίξουμε Σαββατοκύριακο μέχρι τις αρχές Ιουνίου, ναι, που κλείνουν τα θέατρα. Και θα δούμε μετά.
4: Τέλεια. Πολύ ωραία. Και μπορεί και του χρόνου, με το καλό.
5: Γι' αυτό είπα, θα δούμε μετά.
4: Να σου πω, έχεις αφιερώσει ένα μεγάλο κομμάτι, ξέρω, της δραστηριότητά σου στα θέματα της ειρήνης. Επειδή τώρα είναι πάρα πολύ επίκαιρο αυτό με τους πολέμους που ζούμε, ο ένας πόλεμος διαδέχεται τον άλλον, εκεί που θεωρούσαμε δεδομένο περίπου ότι έχουμε ειρήνη στον κόσμο, ή τουλάχιστον ειρήνη, να το πω, κεντρικά στον κόσμο, γιατί ειρήνη δεν είχαμε ποτέ. Πάντα γινόντουσαν πόλεμοι περιφερειακοί, και πάλι στα πολύ σκληροί, που, για τους οποίους ενδεχομένως μαθαίναμε και πολύ λίγα, γιατί δεν μας ενδιέφερε να μάθουμε περισσότερα. Πες μου λίγο γι' αυτό και πόσο αισθάνεσαι ότι τώρα αυτά όλα που έχεις κάνει, ας πούμε, μπορεί να έχουν μια μεγαλύτερη σημασία σε αυτή τη φάση.
5: Κοίταξε, είδες τη λέξη είπα, κοίταξε, εικόνα,
4: ναι,
5: η όραση. Με απασχολεί αυτό και με απασχολεί και τώρα. Δηλαδή, γυρίζοντας πίσω, είδα το κίνημα της ειρήνης που χαρακτηρίζει και όλη τη δεκαετία που έζησα εγώ στην Αθήνα, που είναι η δεκαετία του 60, αλλά και μετά, διότι θυμήθηκα πάλι τον αγώνα που κάναμε για την κατάργηση των Πέρσινγκ και Κρούζ για τα πυρηνικά όπλα, όταν, ας πούμε, εγώ πήγα ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, επί Ρίγκαν, όταν φτιαχνόταν η Επιτροπή Ειρήνης στις Ηνωμένες, ναι, Πολιτείες, στο συνέδριό του στη Φιλαδέλφια, και αναλογίστηκα, ξέρεις, γιατί σήμερα οι δυνάμεις, αυτό που λέμε προοδευτικές, αλλά και όλες οι δυνάμεις, γιατί εδώ στην ειρήνη έρχονται όλος ο κόσμος.
4: Έχει
5: σημασία.
4: Ναι,
5: έχει σημασία η πολιτική στην κομματική θέση. Ωραία που κατέβηκε ο κόσμος για τη δικαιοσύνη, αλλά εγώ δεν θα κατέβαινα για τη δικαιοσύνη, για να σου πω και κάτι, ούτε στη θεία, ούτε στην ανθρώπινη δικαιοσύνη. Πολύ πιστεύω.
4: Να, αλήθεια,
5: Φυσικά. Ναι. Οι ανθρώποι, βεβαίως, θέλουν να τηρείται αυτό που έχουμε συμφωνήσει εμείς στον τόπο μας, τους κανόνες της δικαιοσύνης, ναι, που έχουμε συμφωνήσει να τηρούνται όπως πρέπει. Αλλά συγγνώμη, εσύ πιστεύεις ότι μπορεί να υπάρξει πραγματικά δικαιοσύνη επί γης? Όχι. Ούτε και στη θεία αμφιβάλλων, ναι, υπάρχει, ναι, έτσι. Ναι. Αλλά εάν λοιπόν μας ενώνει μια τόσο σημαντική έννοια, που είναι σημαντική η έννοια της δικαιοσύνης, αλίμονο, σκέψου πόσο κόσμο θα ένωνε αυτή τη στιγμή παγκόσμια ένα κίνημα ειρήνης. Γιατί, ναι, ξέρεις τι γίνεται τώρα. Τότε το κίνημα ειρήνης ήταν πολύ σημαντικό, γιατί υπήρχε ο κίνδυνος να χάσω εγώ τη ζωή μου. Από εδώ η Σοβιετική Ένωση τότε με τα πυρηνικά, από εκεί οι Ηνωμένες Πολιτείες με τα πυρηνικά. Και είχαμε ξεσηκωθεί όλοι και το πήραν υπόψη τους προφανώς αυτό. Γιατί τα κινήματα, τα μεγάλα, τα λαϊκά, όποιος και να είναι, όποιος και να είναι, θα τα
4: όταν
5: πάρει.
4: Όταν είναι μαζικό κίνημα, σίγουρα, υπόψη, σίγουρα.
5: Και τώρα διακρίνω ότι ενώ έχουμε τις απόψεις μας, τις πολιτικές, ενώ κουβεντιάζουμε, ενώ αγανακτούμε, ενώ θυμώνουμε, επειδή δεν κινδυνεύω εγώ,
4: ναι,
5: και επειδή αυτό φορά μια άλλη χώρα που, εντάξει, είναι κοντά μου, φόβος, αλλά εντάξει, και επειδή, εντάξει, και η άλλη φοράει μπούργκα, να πάω από εκεί να καταργηθεί η μπούργκα, να πάω από εδώ, μα δεν είναι δικό δικό μου θέμα αυτό. Δικό μου θέμα ανθρώπινα είναι να προστατέψω τη ζωή. Το πρώτο καθήκον.
4: Ναι.
5: Το πρώτο καθήκον είναι η φροντίδα για τη ζωή.
4: Εντάξει, αλλά υπάρχουν καθεστώτα στα οποία η ζωή κινδυνεύει και από το ίδιο το καθεστώς, έτσι, ναι, σε ερωτικά καθεστώτα.
5: Σύμφωνοι. Και εκεί μπορείς να κάνεις ό,τι μπορείς. Αλλά άλλο να πάω να τον φορφαρδίζω.
4: Καλά, εννοείται.
5: Και να μετράμε κάθε βράδυ, κάθε
4: τους
5: βράδυ νεκρούς, στην τηλεόραση, πόσοι νεκροί είναι.
4: Τους νεκρούς.
5: Είναι τελείως διαφορετικό.
4: Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή μέσω της δικαιοσύνης, ξέρεις, μου ήρθε τώρα στο μυαλό και μέσω των διαδηλώσεων που γίνανε για τα Τέμπη και τα λοιπά. Εσύ έχεις υποστεί η ίδια μια απώλεια. Έτσι δεν είναι? Έχεις χάσει την κόρη σου. Άρα ξέρεις τι σημαίνει απώλεια. Σε προσωπικό επίπεδο το ξέρεις πολύ καλά.
5: Κοίταξε. Μου κάνει εντύπωση. Mm? Για το πώς είμαστε πλασμένοι οι άνθρωποι γενικά. Που το πρώτο πράγμα που αναζητούν αυτοί που ενδιαφέρονται για αυτό που κάνω είναι το πόνο μου.
4: Mm.
5: Γιατί?
4: Ναι.
5: Γιατί?
4: Ναι.
5: Αναρωτιέμαι και θα ήθελα να καταλάβω. Α, όχι, δεν μιλάω για ανθρώπους από περιέργεια, γιατί δεν είναι περιέργεια.
4: Ναι.
5: Όχι,
4: ναι.
5: Όχι. Δεν το βρίσκω αρνητικά, ναι. Δεν το βλέπω αρνητικά. Γιατί αυτό μου θυμίζει και τη γιαγιά μου που ήταν μυρολογίστρα.
4: Ναι.
5: Μήπως όταν έρθουν σε επαφή με τον πόνο ενός άλλου ανθρώπου, ανακουφίζεται κάπως λίγο ο δικός τους πόνος.
4: Κοίταξε, αν είναι γιατί αυτό, είναι κατανοητό. Γιατί
5: απόλυτα
4: υπάρχει και η περίπτωση να είναι απλώς η νοσηρή περιέργεια για τον πόνο του άλλου.
5: Μπορεί,
4: το οποίο
5: είναι,
4: κατά τα ψέματα υπάρχει στη
5: υπάρχει,
4: ζωή.
5: Γιατί
4: και γενικά
5: μπορεί...
4: είμαστε καλοί στο να συνδράμουμε κάποιον στον πόνο του και δύσκολοι στο να συνδράμουμε κάποιον στη χαρά του.
5: Έχεις δίκιο.
4: Έτσι
5: εμένα,
4: είναι
5: εμένα,
4: η
5: γιαγιά μου που ήταν μυρολογίστρα.
4: Ναι.
5: Από τη Μάνη, έτσι, έβαζε τα πολύ μεταξωτά της ρούχα, πήγαινε στην κηδεία και γύρισε πίσω και έλεγε «Αχ, το ευχαριστήθηκα».
4: Τρομερό είναι.
5: Καταπληκτικό.
4: Τρομερό.
5: Ήταν μια διαδικασία σημαντική κοινωνική,
4: ναι,
5: κοινωνικά,
4: ναι,
5: έτσι.
4: Ναι, ναι, ναι.
5: Αλλά αυτό με απασχολεί. Κοίταξε, να μίλησες για αυτό το θέμα. Έπρεπε να το χειριστώ,
4: ναι,
5: κάπως. Πρώτα γιατί είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο της ζωής. Είναι ο θάνατος.
4: Ασφαλώς.
5: Από αυτόν κανείς δεν γλιτώνει.
4: Μερικές φορές μάλιστα θα έλεγα ότι για τους γονείς και τα παιδιά ακούγεται συντριπτικό το χτύπημα. Δηλαδή είναι ένα πράγμα που δεν αρκεί να πεις να το διαχειριστώ. Ο άλλος που το παρακολουθεί αναρωτιέται πόσο μπορείς να το διαχειριστείς. Και εσύ, κάνοντας τώρα μια θεατρική παράσταση στην οποία αυτό υποθέτω περνάει μέσα σε όλα τα άλλα, σαν κάτι.
5: Όχι, του αφιερώνω ένα μικρό.
4: Σαν ένα κομμάτι.
5: Ένα μικρό μέρος. Για να μην περνάει παντού.
4: Ναι.
5: Όχι.
4: Μα αυτό θα λέω. Ναι, ναι, ναι.
5: Όχι,
4: ναι. Πόσο δύσκολο είναι να το διαχειριστείς, ειδικά όταν νιώθεις ότι είναι και τα βλέμματα πάνω σου, και πόσο αυτό μετράει.
5: Κοίταξε.
4: Μισό λεπτό. Όταν είσαι ένα δημόσιο πρόσωπο.
5: Να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Μιλάμε για παράσταση.
4: Ναι. Όχι, δεν μιλάω για την παράσταση, μιλάω για τη ζωή.
5: Α, για τη ζωή.
4: Ναι, μιλάω
5: για
4: τη ζωή.
5: Άλλο,
4: ναι.
5: Η παράσταση έχει ένα κείμενο.
4: Δηλαδή, δεν μιλάω για την παράσταση. Ναι,
5: υπηρετείς και ένα συγκεκριμένο λόγο.
4: Όχι, εγώ μιλάω για τη ζωή τώρα εδώ. Πόσο μπορείς να το αντιμετωπίσεις αυτό, ας πούμε, χωρίς να έχεις στο νου σου και το βλέμμα των άλλων πάνω σου. Αυτό ρωτάω.
5: Τι δύσκολα βάζεις τώρα. Κοίταξε. Καταρχήν, όταν είσαι ένα δημόσιο πρόσωπο, μας αρέσει, αναγνωρίσιμο, έχει σημασία,
4: ναι,
5: σημαντικό,
4: ναι, ναι,
5: σημαντικός,
4: ναι, ναι,
5: αναγνωρίσιμο. Ναι. Όταν έχεις το βλέμμα επάνω σου, αυτομάτως πας να θέλεις, επειδή είσαι και ηθοποιός, να φτιάξεις λίγο την εικόνα σου, αυτή που και προσδοκά ο άλλος,
4: ναι,
5: και που νομίζεις εσύ ότι έχεις.
4: Ναι.
5: Το πρώτο πράγμα. Mm. Δεύτερον, όταν με πλησιάζαν άνθρωποι και με πλησιάζανε για το δικό τους πράγμα ή από πραγματικό ενδιαφέρον για μένα, έπρεπε να βγω από αυτό το πράγμα που είναι η πρώτη αντίδραση, έτσι,
4: ναι,
5: όπως ας πούμε συνεντευθήκαμε,
4: ναι,
5: η πρώτη αντίδραση,
4: ναι,
5: είναι αλλιώς,
4: ναι, ναι,
5: έτσι,
4: ναι, ναι,
5: τώρα είμαστε,
4: ναι,
5: αλλιώς, να μιλήσω μαζί τους.
4: Mm.
5: Και ήταν μερικές φορές καταπληκτικό ότι στην άκρη ενός πεζοδρομίου μέναμε δύο γυναίκες και μέναμε 10 λεπτά και μιλάγαμε για αυτό, για τα δικά μας. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο πράγμα, γιατί μας έχει λείψει η γειτονιά,
4: η ανθρώπινη επαφή, έτσι όπως
5: να μιλήσουμε. Ναι, ναι. Γιατί όταν μιλάς, φεύγουν έτσι πράγματα.
4: Λοιπόν, Εμιλία, θέλω πραγματικά να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθες. Να καλέσω τον κόσμο πραγματικά να πάει να δει αυτή την παράσταση, γιατί νομίζω ότι έχει τόσο ωραίο βιωματικό στοιχείο. Ναι, είσαι τόσο πολύ εσύ μέσα σε αυτό.
5: Συμπέσει με τις ζωές.
4: Με τις ζωές και άλλων.
5: Τον άλλον ανθρώπων.
4: Γιατί ακριβώς εκφράζει μια ολόκληρη εποχή αυτό. Δεν εκφράζει μόνο εσένα. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Εύχομαι καλή επιτυχία πάντα, να είσαι δυνατή και έτσι ταλαντούχα και όμορφη όπως παραμένεις παρά το πέρασμα του χρόνου.
5: Είναι τα γενέθλιά μου σήμερα.
4: Είναι τα γενέθλιά σου, αλήθεια.
5: Ναι. Οπότε μπορείτε να μου πείτε χρόνια
4: να
5: πολλά.
4: Σε χαιρόμαστε. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
5: Και δεν, είσαι... λέω πόσο.
4: Ναι, όχι, δεν υπάρχει λόγος. Άλλωστε είσαι ένα καταπληκτικό δείγμα γυναίκας η οποία δεν έχει ακουμπήσει τίποτα επάνω της. Το βλέπω στο πρόσωπό σου και είναι πανέμορφη.
5: Να σε καλά.

0: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
1: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
0: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
1: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
0: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
1: Τηλέφωνο 697 33 00 961.
0: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
2: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα, το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση, με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος, με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού, ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
3: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
3: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλού Ακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
7: Η ώρα είναι 3. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.

0: θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
4: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
3: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
4: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
3: Και τι θα βρω εκεί?
4: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
3: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
4: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410 59998 και 26410 25 427.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ψυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
6: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
7: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
5: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
6: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
7: Φοβάμαι.
6: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκαμε! Ναι!
6: Μπράβο!
7: Μπράβο!
8: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
9: Συνεργασία.
10: Μυστήριο.
8: Δράση.
9: 4 δωμάτια απόδρασης.
10: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
9: Συνεργάσου με την παρέα σου.
10: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
9: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
8: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
10: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.
11: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
12: Η ώρα είναι 4. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
13: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
1: Έβαψαν τους...
0: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
1: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
2: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
4: Hey, hey! Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Jeans, t-shirt, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Πώς κοιμήθηκες χθες?
7: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
6: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
8: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
6: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
8: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
9: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους. Γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος, στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες, όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
6: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
5: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
6: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
5: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
6: Τηλέφωνο 697-3300-961.
5: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
7: Η ώρα είναι 5.
8: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιοφωνικό

ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα,

0: αλλάξει. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
1: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
4: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: Venus για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
1: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
0: Τι ήταν αυτό! Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
1: Φοβάμαι!
0: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
0: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο.
3: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
0: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24-350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Hey, hey! Σταμάτα ό,τι κάνεις! Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Jeans, t-shirt, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκπτώσεις. Κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούβη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
8: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
7: Σκέψου, πράκτικα.
3: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
9: Η ώρα είναι 6. Αντένα Σταρ στους 103,5.
10: απολαμβάνεις ραδιόφωνο.

0: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω

0: 44 6944 545 743. Επιπλαδρίβας, τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου.
1: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα, το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση, με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος, με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
1: Όσο θα γυρίζει η γη.
2: Lake Party. Θοδωρής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη. Tour 2026. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Παρασκευή 21 Αυγούστου θα βρίσκεται στο Αγρίνιο, στο Lake Party, στη λίμνη Τριχονίδα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Για εισιτήρια, δρομολόγια και περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.lakeparty.gr.
3: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταϊκού.
3: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
7: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
6: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
7: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
6: Και τι θα βρω εκεί?
7: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη και με άνετο πάρκινγκ.
6: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
7: Ακριβώς, αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
8: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
9: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
10: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: προϊσταμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
2: Έβαψαν τους...
1: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
2: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032-558.
5: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
6: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
7: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
8: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
7: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής, λόγος και γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
8: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
7: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αίγιο.
8: Τηλέφωνο 697-3300-961.
7: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
9: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες. Μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch, Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας, 20 χρόνια τώρα στον δρόμο.

Thank you.

Δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα, να σε πάλι δω μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε.
3: Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26 410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
6: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
7: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
8: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
6: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
7: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
8: Φοβάμαι!
7: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
6: Να το! Το βρήκαμε πια!
7: Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
9: Συνεργασία.
5: Μυστήριο. Δράση.
9: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
5: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
9: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
5: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
9: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
7: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
10: Η ώρα είναι 8.
11: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
12: Antένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
1: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
0: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
1: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
0: Και τι θα βρω εκεί?
1: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
0: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
1: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up.

0: μοναδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-91-544 6944-545-743 Επίπλα Δρύβας, τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
1: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Τζινς, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον ομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
0: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
5: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας. Σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος, με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
1: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
2: Έβαψαν τους...
1: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
2: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032-558.
5: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
6: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε γίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
7: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής, λόγος και γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς

0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα παιδιά!
2: Μπράβο!
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
6: Μυστήριο.
4: Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
6: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Jeans, t-shirt, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
8: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
9: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
8: Σκέψου, πράκτικα.
6: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Έκο Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
10: Η ώρα είναι 10.
11: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
12: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

0: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
1: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41

0: Lake Party. Θοδωρής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη. Tour 2026. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Παρασκευή 21 Αυγούστου θα βρίσκεται στο Αγρίμιο, στο Lake Party, στη λίμνη Τριχονίδα, για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Για εισιτήρια, δρομολόγια και περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.lakeparty.gr.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα παιδιά!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Η ώρα είναι 11. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
6: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
1: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
0: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
1: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
0: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αίγιο.
1: Τηλέφωνο 697-3300-961.
0: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
2: Hey, hey! Σταμάτα ό,τι κάνεις! Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Jeans, t-shirt, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
3: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
1: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
3: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
1: Και τι θα βρω εκεί?
3: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
1: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεσαι τα πάντα.
3: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
0: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
0: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
0: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Η ώρα είναι μία. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 2. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.